τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Zeppelin 106,7.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου μετά τις απολογίες τους. Το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με το Ελληνικό Μετρό και τους κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες της περιοχής λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και σήμερα 5η 16 Ιουλίου του 2026. Ethnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σκάτζα βάρδια στον ήχο ανέλαβε ο Νικόλας Ψωμιάδης. Όλη η άλλη ομάδα είναι εδώ στη θέση της. Ήρα Παρανίδη στις μουσικές επιλογές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. 5η 16 Ιουλίου του 2027 και για να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, η σεναριολογία γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, με τις κάλπες να στείνονται ακόμη και στο τέλος Σεπτεμβρίου, κάθε άλλο παρά έχει κοπάσει, παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όλους τους τρόπους, σε όλους τους τόνους, και όχι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και σύσσωμο το επιτελείο του Μαξίμου, το διαψεύδει κατηγορηματικά, επαναλαμβάνοντας στερεοτυπικά σχεδόν ότι οι εκλογές θα γίνουν με το τέλος της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός το επανέλαβε χθες και από την Εύβοια, λέγοντας επιλέξει ότι σας θέλω έτοιμους για τις, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, ότι σας θέλω έτοιμους για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Παρ' όλα αυτά, και επειδή η αλήθεια είναι ότι στα Υπουργεία, το είχαμε θέσει το ερώτημα και στον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωση του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αμυρά, στα Υπουργεία η πολιτικοί προϊστάμενοι δίνουν την εντύπωση ότι κλείνουν εκκρεμότητες και μάλιστα τις κλείνουν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και ρυθμό. Εκείνο το οποίο λένε από την κυβέρνηση είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει κατ' επανάληψη αναφέρει πως αυτή η προεκλογική περίοδος θα είναι μαραθώνιος, δεν θα είναι σπριντ, και πως παράλληλα με τις εκκρεμότητες οι οποίες κλείνουν, γιατί πρέπει να κλείνουν ακριβώς για να ολοκληρώνονται οι δεσμεύσεις και το κυβερνητικό έργο που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα λοιπόν με αυτές τις διαδικασίες τρέχουν και οι προεκλογικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας και των Υπουργών, άρα καμία έκπληξη. Τώρα κατά πόσο αυτό είναι πιστικό είναι μια άλλη συζήτηση. Εμείς απλά θα επαναλάβουμε ότι έχει τόσες φορές τονιστεί με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους από τον επικεφαλής της κυβέρνησης και τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, που πραγματικά είναι να αναρωτιέται κανείς εάν τελικά υπάρχουν δεύτερες ή τρίτες σκέψεις για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ποια θα είναι η επιχειρηματολογία που θα συνοδεύσει μια τέτοια απόφαση, ώστε να μην εμφανιστεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη.

0: Τώρα στην αντιπολίτευση, ιδίως στο ΠΑΣΟΚ αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται πως είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, παρότι είναι περισσότερο από προφανές ότι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης κάθε άλλο παρά επιθυμούν εκλογές το φθινόπωρο. Σε ό,τι αφορά την ερμηνεία για τον Αλέξη Τσίπρα είναι περισσότερο από προφανής. Θεωρούν ότι χρειάζεται χρόνο για να οριμάσει το εγχείρημα και ότι κάθε μήνας που περνάει οι δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος αλλά και η συσπήρωση γύρω από αυτό θα βελτιώνονται. Άρα όσο αργότερα πάμε στις κάλπες τόσο καλύτερα για την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη μεριά, στο επιτελείο του ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη υποστηρίζουν ότι σε αυτήν την πολυπαραγωγική εξίσωση το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να κερδίζει εάν οι εκλογές γίνουν στην παρούσα συγκυρία, δεδομένου ότι οι εντυπώσεις, το έχουν πει κατ' επανάληψη και κορυφαία στελέχη του κόμματος εδώ στην εκπομπή, οι εντυπώσεις, οι πρώτες εντυπώσεις που δημιουργούνται γύρω από νεοειδρυθέντα κόμματα δημιουργούν ένα κλίμα ενθουσιασμού το οποίο εκτονώνεται στην πορεία. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά δεν τα μετράνε στο κυβερνητικό επιτελείο, αλλά το ξαναλέμε, είναι τόσο κατηγορηματικές οι δεσμεύσεις για εκλογές στην Άνοιξη που πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς εύκολα θα βρεθεί επιχειρηματολογία περί του αντιθέτου, αν προκύψει τελικά δεύτερη ή τρίτη σκέψη. Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ κατάσταση νομίζω προκαλεί αν μη τι άλλο μελαγχολία ή και κατάθλιψη, σω στο παρελθόν συσπηρώθηκαν γύρω από αυτό το κόμμα όχι μόνο εξαιτίας των διαρκών αποχωρήσεων αλλά και της ονέρ εξαήλωσης της άλλοτε κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς, αλλά κυρίως εξαιτίας της εσωκομματικής καντρίλιας που συνεχίζεται με το βλέμμα στη διαδοχή όσων δυνάμεων, εντός αγωγικών η λέξη δυνάμεων, έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, με την Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη να δίνουν τη μάχη στα μαρμαρένια λόνια για την Προεδρία, τον Παύλο Πολάκη να ζητεί απόσυρση της Ρένας Δούρου, της Ρένας Δούρου που φαίνεται να έχει προβάδισμα σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα και στην ψηφοφορία που θα γίνει προκειμένου να εκλέξει τον επικεφαλής της. Παρά την μελαγχολική, θα το ξαναπώ, εικόνα η οποία αποτυπώθηκε για άλλη μια φορά χτες, όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκαν να συνεδριάσουν και βρέθηκαν με το ζόρι 7 άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση, το Σάββατο στις 9 το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα και η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξουν τον νέο πρόεδρο. Σε ένα κόμμα που, όπως πολύ εύστοχα μας έλεγε χθες η Γεωργία Σαδανά, μπορεί δημοσκοπικά να πνέει τα αλήθεια, αλλά η όποια προσπάθεια συσπήρωσής του, εάν επιτύχει και στο βαθμό που θα επιτύχει, είναι βέβαιο ότι αφαιρεί πολύτιμες ψήφους από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 8 και 41 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε τώρα μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Νομίζω πάντα έχει το ενδιαφέρον του αυτό. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Άριστα» στο gov.gr, κάτω από τη βάση τους Δήμους, πώς βαθμολογούν τις υπηρεσίες του Δημοσίου οι πολίτες. Διαβάζω επίσης μια ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες σε μια τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ, το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία των επιχειρήσεων, όλων των επιχειρήσεων. Και ακόμη διαβάζω το πόρισμα για τους υπόπτους στη Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Γράφει η Καθημερινή ότι η κατοχή αντικειμένων με μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά κατέχει κεντρική θέση στην 117 σελίδων τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τα 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Διαβάζουμε επίσης παγκόσμια φρενίδα για την Οδύσσια. Ένας τεράστιος δούριος ύπος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής γράφει καθημερινή και κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η Οδύσσια διχάζει και κοινό και κριτικούς. Ο Νόλαν όμως το στόχο του τον πέτυχε, ιδιαίτερα με όλη αυτή τη διαφημιστική φρενίτιδα που δημιούργησε γύρω από το δημιουργημά του. Διαβάζω επίσης την καθημερινή. Μάρο Κοντού έφυγε η κυρία Κοκοβίκου. Η απώλεια της Μάρος Κοντού έχει σκορπίσει θλίψη και συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό κόσμο. Και εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις ΗΠΑ, έρευνα σε 36 χώρες. Πηγαίνω στα νέα, κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Η Αθήνα απαντάει», θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 μέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο, Σταύρος Παπασταύρου, κάνουμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Διαβάζουμε επίσης Μάρο Κοντού, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Ρογμές στην Κυψέλη γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Ελληνικό Μετρό σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί. Πρόβλημα σε 15 πολυκατοικίες. Οδύσσια. Οδυσσέας γεμάτος αποτύψεις. Ο τίτλος για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Και Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω και να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο. Η εφημερίδα των συντακτών κυκλοφορεί με τίτλο «Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ». Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης των ΗΠΑ Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Και ακόμη διαβάζουμε Κυψέλη επιτέλους κάτι κινήθηκε. Τι ζητούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηναίων, τι αποκαλύπτει η Ελληνικό Μετρό, τι κερδίζει η κοινοπραξία. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Και ένα ακόμη θέμα στην εφημερίδα των συντακτών, άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων. Έρχομαι στην απογευματινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Γεμάτο καλάθι στη δέθηκε του συνταξιούχους, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων». Ποια είναι τα μέτρα, αύξησης 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους, νέα άνοδος στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή, κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000, μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης, μια φωτογραφία της Μάρος Κοντού και τίτλος «Αντίο Αντωνάκη μου». Και έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν. Έκανε λόγο για μυστικά που κρατούσε 16 χρόνια, προκαλώντας το ελληνικό FBI να εξιχνιά στην υπόθεση. Ο Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο σήμερα «Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος». Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 η συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας. Διαβάζουμε επίσης απεργία στο εμπόριο 19 Ιούλη, την Κυριακή όλη στην απεργία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, απειλές και συγκρούσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, κλιμάκωση στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις». Μια φωτογραφία από τη χθεσινή περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εύβοια με τίτλο «Κάλπες το 2027». Εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Μια έτσι πολύ εμβληματική φωτογραφία της Μάρος Κοντού και τίτλος «Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου». Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Ανίατος εμπεγμός». Σε ακόμη ένα προεκλογικό σόου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Επίσης διαβάζουμε «Θηλυκός Γεραπετρίτης κάνει την ανήξερη και υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία». Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές δρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μητροπόντικας χτύπησε σαν εγκέλαδο στην Κυψέλη, γράφει η Δημοκρατία. Σήμερα κυκλοφορεί το ποντίκι, το οποίο έχει κύριο τίτλο «Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια», πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Η Κόντρα Νιούς έχει τίτλο «Εγκληματικές ευθύνες στη γυνοπραξία AVAX». Να καλέσει ο εισαγγελέας το διευθύνοντο ασύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Και τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο «Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, έργα και ημέρες της κυβέρνησης της Ζανέλ». Θάνος Πλεύρης στο μανιφέστο. Το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. 8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και για ελάτε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη. Είναι Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, για να δούμε τι γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Δήμου και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι για το θέμα αυτό με τις ρογμές που φέρεται να έχει προκαλέσει ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη, σε δεκάδες διαμερίσματα της Κυψέλης. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θέλετε να μας πείτε, ναι, τι γνωρίζετε γι' αυτό και πώς έχουν
2: καταλάβει. Η αλήθεια είναι ότι γενικά είναι μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Τίποτα δεν είναι αυταπόδεικτο, ούτε έχουμε προβεί σε κάποιο συμπέρασμα.
0: Θα έχετε μια συνάντηση σήμερα, από ό,τι μαθαίνουμε, με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό.
2: Βέβαια, ναι, και νομίζω ότι ούτως αλλιώς και τα πρώτα συμπεράσματα, μάλλον δεν μπορούν να εξαχθούν και ασφαλή συμπεράσματα. Οπότε και σύντομα ότι δεν μπορεί να μείνει και με έναν οπτικό έλεγχο. Δηλαδή θεωρώ ότι θα χρειαστούν μελέτες εις βάθος και ίσως και εργαστηριακές δοκιμές. Ναι. Η συνάντηση στις 12, καταρχήν το θέμα που εισήχθη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε προκειμένου να αναδειχθεί το θέμα, δηλαδή εμείς το βάλαμε για να το αναδείξουμε. Και σήμερα 12 το μεσημέρι που είχε ο Δήμαρχος συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αττικού Μετρό, ήταν επί της ουσίας να τεθεί αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τα σπίτια είναι ασφαλή.
0: Ναι. Εσάς σας έχουν φτάσει καταγγελίες, έτσι, έχουν έρθει καταγγελίες στο Δήμο συγκεκριμένες, από κατοίκους, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, έχουν οργανωθεί κάτοικοι, αν θυμάστε, λίγο μετά την υπόθεση με τα σκυροδέματα που έβγαιναν από το έδαφος. Το χειμώνα, θυμάστε την περίπτωση που παίρναγε ο Μετροπόντικας και ανέβηκε. Μπράβο. Λίγο μετά άρχισαν να παρατηρούν οι πρώτοι κάτοικοι φαινόμενα ρογμών και διαφόρων άλλων βλαβών σε τυχοποιίες, σε πόρτες, παράθυρα κτλ. Οπότε σιγά σιγά, επειδή στην αρχή η ανησυχία μεταμορφωνόταν σε ενδείξεις οι οποίες ήταν και παραλαμβανόμενες, έφτασε ο κόμπος στο χτένι, μας έστειλαν μια επιστολή και το βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πάντως, σήμερα δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει να το δείτε, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Τα Νέα μία επιστολή της Ελληνικό Μετρό που εμφανίζεται να γνωρίζει από το Μάρτιο το πρόβλημα. Απαντώντας σε...
2: Έχουν στείλει επιστολή στην Ελληνικό Μετρό, που τους έλεγε ότι σημειώνουν αυτά και αυτά, παρακαλώ δώστε μας και τα δεδομένα, τα οποία βέβαια δεν είχαν κοινοποιηθεί, αλλά πείτε μας και τι συμβαίνει. Οπότε από ό,τι μας ενημέρωσαν, οι εργασίες έχουν σταματήσει και κάνα δύο μήνες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και το κομετρό.
0: Από τις αρχές Μαΐου έχουν σταματήσει. Άρα. Έχουν βγάλει μια ανακοίνωση και το λένε. Ότι έχουν σταματήσει από τις αρχές Μαΐου. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Έτσι προκύπτει στην ανακοίνωση. Λέει ότι ο ανάδοχος οφείλει να φτιάξει τις βλάβες. Ωστόσο, είναι πραγματικά άγνωστο. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιο στοιχείο παραπάνω. Το πώς μπορεί να εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι κάτι το πρωτοφανές στην κλίμακά του. Δηλαδή, αν θυμάστε, στις πρώτες τις καφές έπεσε ένα περίπτερο.
0: Ναι.
2: Τώρα, ενώ έχει προχωρήσει και η τεχνολογία και η επιστήμη, μιλάμε για ολόκληρη γειτονιά. Δηλαδή, τα πράγματα είναι λίγο, ας το πούμε, δεν είναι τόσο απλά. Άρα, νομίζω ότι θα πρέπει να ενσκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, κυρίως για το κομετρό που θεωρητικά είναι και κοινοφελής εταιρεία, είναι δημόσια. Οπότε και έχει και την τεχνογνωσία, εννοείται και τις οικονομικές δυνατότητες και έχει την υποχρέωση να ελέγξει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Επίσης θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί, νομίζω να ενεργοποιηθεί μάλλον και το Υπουργείο Μεταφορών, που είναι το αρμόδιο Υπουργείο που εποπτεύει την Αττικό Μετρό.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι πέρα από τις έρευνες που θα γίνουν σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και ο ΑΣΠ μαζί με τη ΔΑΕΦ που έχει το τμήμα αποκατάσταση σεισμοπλήκτων. Το λιγότερο που μπορεί να γίνει είναι να πούμε στους ανθρώπους ότι παιδιά ασφαλής μη ανησυχείτε.
0: Ναι.
2: Και το αμέσως επόμενο θα είναι και αποζημιώσεις.
0: Να ρωτήσω εγώ το εξής. Ο Δήμος Αθηναίων, όταν έλαβε αυτές τις καταγγελίες, έστειλε μηχανικούς του να κάνουν αυτοψίες.
2: Ναι, έχει γίνει αυτοψία από το τμήμα ελέγχου κατασκευών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εμείς, πέρα από έναν οπτικό έλεγχο, δεν έχουμε δυνατότητες για μετρήσεις, μελέτες ή άλλες εργαστηριακές δοκιμές.
0: Γιατί?
2: Οπότε,
0: γιατί?
2: Γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητα. Επίσης, όταν πηγαίνει το τμήμα ελέγχου κατασκευών, επί της ουσίας η απάντηση είναι 0-1, δηλαδή ή ότι είναι επικίνδυνο ή ότι δεν είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν το χαρακτηρίσουμε εμείς επικίνδυνο, μπαίνει στα χρυσά και τελειώνει εκεί.
0: Άρα εσείς λέτε ότι δεν είναι επικίνδυνο. Ναι, αν είναι.
2: Εμείς λέμε ότι δεν συντρέχει λόγος για αχρησία, αλλά συντρέχει λόγος για περαιτέρω μελέτη.
0: Μάλιστα. Να πούμε εμείς ότι σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό, από τα μέχρι τώρα στοιχεία και τους ελέγχους δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κάποια από τα κτίρια τα οποία έχουν επηρεαστεί. Λοιπόν, ωραία, είμαστε εν αναμονή απαντήσεων λοιπόν. Έτσι.
2: Και θα πρέπει βέβαια να είμαστε και ξεκάθαροι ότι το θέλουμε το μέτρο, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει να μην μπαίνουν σκιές ότι υπάρχει κάτι άλλο από πλευράς Δήμου τουλάχιστον. Το μετρό το θέλουμε, αλλά επειδή είναι μια υποδομή η οποία είναι για τους δημότες και για τους πολίτες ευρύτερα, έτσι θα πρέπει να προστατεύει και τους δημότες και τους πολίτες.
0: Να ρωτήσω κάτι, σε ποια περιοχή της Κυψέλης έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα αυτά?
2: Είναι η γραμμή του Μετροπόντικα που πηγαίνει από την πλατεία Κυψέλης.
0: Ναι.
2: Είναι η γραμμή 4, εντάξει, αυτή κατασκευασμένη προφανώς, από την γραμμή Κυψέλης προς το, από την πλατεία της Κυψέλης, συγγνώμη, προς τα δικαστήρια.
0: Προς τα δικαστήρια, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να μιλήσουμε με ένα κατεξοχήν ειδικό. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Είναι γνωστός νομίζω σε όλους, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι αλήθεια, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς τι εκτιμάτε για όλη αυτή την κατάσταση.

0: σταμάτησε να δουλεύει. Μάλιστα. Δηλαδή, για να ολοκληρώσω αυτό εν συντομία περιληπτικά, δηλαδή σε ό,τι έχω να πω, ότι για τα οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί πλήρως οτιδήποτε συμβαίνει, το οποίο εκτιμώ ότι θα είναι μια εβδομάδα 10 μέρες. Ναι. Θα ήταν κρίμα είναι... δηλαδή και άδικο και ναι. για τη μία και για την άλλη πλευρά να πάνε να κλείσουν τις ρογμές στους οίκους και να εμφανιστούν κάποιες ρογμές σε δοκάρια.
1: Υπάρχει όμως περίπτωση το πράγμα να εκτραπεί σε άλλους κινδύνους, γιατί είδαμε και τα πετράλωνα πρόσφατα και έχουμε κατατρομάξει.
0: Όχι,
1: το καταλάβατε.
0: Δεν έχει καμία σχέση, ναι. δεν είναι έτσι και θέλω να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν, κοιτάτε να δείτε τι γίνεται. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ας πούμε σχετικά με τα κτίρια. Τα κτίρια είναι γερασμένα, είναι ένας ας πούμε δομικός ιστός ο οποίος έχει φτιαχθεί περί το 1960, επομένως έχουμε ξεπεράσει τα 60 χρόνια ζωής και επιπλέον έχει γεράσει πρόσθετα λόγω του ότι εκεί το έδαφος είναι αρκετά μαλακό, πρώτον, δηλαδή δέχεται και έχει αποδειχτεί αυτό σεισμικές δονήσεις και κραδασμούς, οι οποίοι αυτοί κραδασμοί είναι, ας το πούμε έτσι, μικροί μεν και σε άλλες περιοχές της Αθήνας δεν προκαλούν πρόβλημα. Στη συγκεκριμένη περιοχή δέχομαι τηλέφωνα και λένε πω που έγινε σεισμός και λέει, άρα η περιοχή είναι ευαίσθητη.
1: Μάλιστα.
0: Από πλευράς σεισμικής.
1: Αυτό θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί ή θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί, αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Λαμβάνεται υπόψη στους αντισεισμικούς υπολογισμούς και κανονισμούς κλπ.
1: Εάν είχαν γίνει οι γεωλογικές μελέτες δεν θα έπρεπε να το έχουν αναδείξει αυτό.
0: Ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, όλα. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Βεβαίως. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν.
1: Άρα, μήπως κάτι δεν έγινε σωστά. Μήπως κάτι δεν έγινε σωστά, αυτό αναρωτιέμαι εγώ. Ναι.
0: Κοιτάτε, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο το οποίο υπάρχει και αυτό το φαινόμενο δεν το έχουμε δει μόνο στην Αθήνα και μόνο στην περίπτωση αυτή. Είναι και διεθνές φαινόμενο το οποίο αυτό το φαινόμενο σύνηθες θα μπορούσα να πω ότι είναι.
1: Ναι. Όταν λέτε σύνηθες δηλαδή...
0: Δηλαδή το έχουμε ξανασυναντήσει και στο εξωτερικό και σε άλλα σημεία των εργασιών του Μετροπόλιτικα. Mm. Δεν είναι μόνο τώρα, ας πούμε, έγινε, ναι. δεν είναι κάτι ξαφνικό. Mm. Και βέβαια δεν οφείλεται σε κάποια, ας το πούμε έτσι, κάποιο πρόβλημα το οποίο είναι μείζον. Θεωρώ ότι είναι αντιμετωπίσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Και θεωρώ ότι πρέπει απλά να περιμένουμε. Πέραν αυτού υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι το νερό που υπάρχει από κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή βρισκόμαστε μεταξύ δύο ρεμάτων. Είναι τα οποία έχουν μπαρσωθεί. Είναι η Φωκίωνος Νέγρη και η Ευελπίδων.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά τα ρέματα και γιατί αυτές οι προσχώσεις και το μαλακό έδαφος, γιατί κατεβαίνουν από τα τουρκοβούνια.
1: Ναι.
0: Πήγαμε για τα πεδοσταμό, όμως δεν πάβει το νερό από κάτω να υπάρχει. Και εγώ προσωπικά στην περιοχή αυτή έχω κάνει έρευνα και έχω δει πολυκατοικίες που έχουν ακόμα και σήμερα αντλίες να αντλούν νερό κάτω από τα θεμέλια.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως και αυτό είναι ένα επιβαρυντικό στοιχείο. Mm-hmm. Επομένως σήμερα λοιπόν τι γίνεται, μπορεί αυτές οι ρογμούλες να είναι μικρές, όμως τελικά αν πάρουμε ας πούμε ότι η αντοχή του κτηρίου ας πούμε 10 πριν από το γεγονός, ήδη ο φέρον οργανισμός, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό από όποια πλευρά κι αν είναι, έχει μειωθεί, έχει υποστεί μία καταπώνηση, δηλαδή έχουν υποχωρήσει τα θεμέλια, ναι ή όχι. Mm-hmm. Επομένως έχει επιβαρυνθεί ας πούμε γύρω στο 3-4 σε σχέση με το 10 που ήταν. Άρα το υπόλοιπο που μένει να αντισταθεί σε σεισμό ή άλλες φορτίσεις

0: είναι η διαφορά.
1: Μάλιστα. Αυτό θα θέλαμε να μας το εξηγήσετε. Μια παράκληση θερμή, κύριε καθηγητά. Επειδή η ώρα έχει πάει 9, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Την υπομονή σας, να σας καλέσουμε σε 5 λεπτάκια για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
0: Ναι.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν εν μέσω παράλυσης στο Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει, παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική, τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του, σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος 1 επανδρομένων αεροσκαφών και 3 συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
2: Ο καιρός.
3: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Καλημέρα. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η Air Tripolis και πιο συγκεκριμένα η Ανοιχτή Γραμμή. Ζωντανή εκπομπή ενημέρωσης κάθε πρωί αυτή την ώρα, 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 10 κοντά σας. Είναι Πέμπτη, σήμερα 16 Ιουλίου του 2026. Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γρανός, μουσικές επιλογές στο στούντιο και στο μικρόφωνο και αυτό το πρωινό ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας επικαιρότητας. Μείνετε μαζί μας, 101,5 κυρίως η Air Tripolis, κυρίες και κύριοι, και όχι μόνο. 27-10-22-48-50 το τηλεφωνό μας, εδώ, με έθριο καιρό, ζεστό καιρό, σε όλη τη χώρα και στην περιφέρεια Πελοπόννησου, στο 3, στο Κίτρινο, Κορινθία, Αργολίδα και έτσι κάποιες παραθαλάσσιες περιοχές. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί και αυτό το μεσημέρι, να περάσει και η σημερινή ημέρα. Επίσης, στην Τρίπολη που έχει άλλους κανόνες, το μεσημεράκι θα έχουμε πάλι συννεφιά, εκεί μετά τις 3, 4, είναι έτσι μια κατάσταση ξεχωριστή για την Τρίπολη σε σχέση με την υπόλοιπη Πελοπόννησο και την υπόλοιπη χώρα. Από τα της ειδησιογραφίας κυριαρχεί, αν μη τι άλλο, το δυναμικό. Είναι αλήθεια, μετά από πολλά πολλά χρόνια υπήρξε μια έτσι κινητοποίηση και άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους μέσα στη ζέστη στην Αθήνα, βρέθηκαν στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών χθες το πρωί για την μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία για το οδικό δίκτυο της Γουρτινίας. Και τονίζω ότι δεν είναι εύκολο άνθρωποι έτσι να σηκωθούν από το σπίτι τους, από μια περιοχή στην Αθήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ταλαιπωρία, για να βρεθούν έξω από το Υπουργείο να κάνουν μια παράσταση διαμαρτυρίας. Δεν προκύπτει κάτι αξιόλογο στην επαφή που είχε μια επιτροπή που είδε τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Ταχιάου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό είναι το ένα. Μια δεύτερη κινητοποίηση είχαμε από Κορίνθιους στον Ισθυμό της Κορίνθου, στη γέφυρα του Ισθυμού της Κορίνθου, για τις ανεμογεννήτριες και τις μπαταρίες, τους συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας στα Γεράνια Όρη. Εκεί λοιπόν έγινε χθες το απόγευμα μια μεγάλη κινητοποίηση. Αυτό είναι το δεύτερο βασικό της ειδησιογραφίας. Και από εκεί και έπειτα, ξέχωρα και πέρα από τα υπόλοιπα, να κρατήσουμε και τα εγγένεια του Γραφείου Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου χθες το απόγευμα στην Τρίπολη. Θα τα δούμε με τη σειρά τα θέματα. Μείνετε μαζί μας, τραγουδάκι, το πρώτο για την εκπομπή και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία 9 και 4 η ώρα, για να ξεκινήσουμε με το πρώτο καυτό, αν τι άλλο, θέμα. Είναι το θέμα των μηνών του καλοκαιριού. Είχαμε αυτή την έτσι έκφραση μέσα από το ανοιχτό αυτό συλλαλητήριο, την ανοιχτή συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υποδομών, μέσα στη ζέστη. Για πρώτη φορά είχαμε ανθρώπους που σηκώθηκαν από τον καναπέ, βγήκαν από το σπίτι και ζήτησαν αυτονόητα πράγματα. Ξέρετε, δεν είναι μικρές οι αποστάσεις στην Αθήνα, δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοιες μετακινήσεις, να πας σε ένα συλλαλητήριο, σε μια διαμαρτυρία. Είναι άλλα τα πράγματα και τα μεγέθη. Έγινε αυτό το συλλαλητήριο χθες, δημιουργήθηκε μια επιτροπή, είδε τον υφυπουργό του κ. Ταχιάου. Θυμίζω ότι κυβερνητικό κλιμάκιο εκείνη την ώρα και ο υπουργός ήταν στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, στη Βόρεια Εύβοια, εκεί όπου ο κ. Χρήστος Δήμας είδε και το έργο στο εργοτάξιο της κατασκευής της παράκαψης χαλκίδας. Κοιτάξτε τώρα, σημειολογία διεκδικεί η Γορτινία, η Αρκαδία, τη μεγάλη παράκαψη λαγκαδίων. Τέλος πάντων, και εκείνη την ώρα είχαμε τον κύριο Δήμα στην παράκαψη της Χαλκίδας, ένα σημαντικό έργο για την περιοχή που προχωρά. Τώρα, για να δούμε με την κυρία Πέννη Καλύβα θα συνομιλήσουμε, γιατί ήταν στην Επιτροπή η κυρία Καλύβα. Να τονίσω εδώ ότι είναι δημοσιογράφος, πρόεδρος στην Ένωση Δημοσιογράφων των Περιοδικού Τύπου, είναι και στην εφημερίδα Γορτινία και στην ηλεκτρονική της έκδοση. Έχει και μια ανάρτηση τώρα τελευταία, τα τελευταία λεπτά. Να δούμε εάν γνώριζαν το θέμα. Και βέβαια έχουν γίνει κάποια πράγματα και ο κύριος Κατσαφάδος στην Τρίπολη γνωστοποίησε την έγκριση, κλειδώσαν τα χρήματα από την κρατική αρρωγή, θα δημιουργηθεί και μια επιτροπή όπου θα παρακολουθεί τη διαδικασία και ο κύριος Χατζηδάκης, προχωρούν κάποιες μελέτες για τις αποκαταστάσεις των ζημιών, θα συζητηθεί μια πρόταση για μια εναλλακτική παράκαμψη εάν τη θέλει η τοπική κοινωνία, γιατί η μεγάλη παράκαμψη δεν ξέρουμε τι ισχύει τελικά, είναι όριμες οι μελέτες και αν κάποια στιγμή γίνουν όριμες τι χρηματοδότηση, από πού θα εγκριθεί μια χρηματοδότηση. Να δούμε τι είπε ο κ. Σταχιάος. Δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι, γνωστό είναι ότι δεν περίμεναν κάτι ιδιαίτερο οι άνθρωποι χθες στο συλλαλητήριο και της Επιτροπής. Κυρία Καλύβα, γεια σας, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Καλή σας μέρα και Βαλά. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνει και άλλη μια φορά για την Γορτινία.
0: Τι λέτε τώρα, η Γορτινία που έχει να αντιμετωπίσει ένα σωρό προβλήματα, έχει αυτούς τους μήνες και αυτό το μαρτύριο, μη τι άλλο. Πολίτες που είναι φορολογούμενοι, που θέλουν ισότητα σε όλα τα επίπεδα, αντιμετωπίζουν μια πολύ πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, που αυτό δημιουργεί και άλλα επιπρόσθετα προβλήματα καθημερινά σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά κλπ. Τι διαπιστώνετε ως Επιτροπή μετά τη συνάντηση με τον Υφυπουργό?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνάντηση ήταν μια συνάντηση που κράτησε 2 ώρες. Δηλαδή, πραγματικά τέθηκαν επιτάπητο σε όλα τα θέματα. Άκουσε έναν προς έναν ο Υφυπουργός τα προβλήματα που του θέσαμε. Για να είμαστε όμως ειλικρινείς, να πούμε ότι από τη χθεσινή συνάντηση δεν προέκυψε κάτι χειροπιαστό. Και όταν εννοώ κάτι χειροπιαστό, δεν υπήρξε έτσι ένα χρονοδιάγραμμα. Τέθηκαν τα θέματα όσον αφορά για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, που είναι αυτό που καίει σε πρώτο βαθμό αυτή τη στιγμή την Κορτινία, το βασικότερο. Και κατά πόσο αυτά προχωράνε σε συνεργασία με την περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια είναι αυτή που υλοποιεί αυτή τη στιγμή τις μελέτες για την αποκατάσταση των ζημιών. Τώρα, όπως αναφέρατε και εσείς, η μεγάλη παράκαμψη των λαγκαδίων, το ξέρουμε και το λέμε, όπως υπόθηκε και χθες από τα λόγια του ίδιου του Υφυπουργού, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει. Έτσι. Αυτό έγινε σαφές για άλλη μια φορά στη συνάντηση. Γιατί και ο ίδιος ο Υφυπουργός, αντί να αποκλείσει ρητά το έργο, χωρίς να αποκλείσει βέβαια, έβαλε όμως ουσιαστικά ένα πάγο. Δηλαδή, τόσο για το θέμα επικαλούμενο στο υψηλό κόστος και τους διαθέσιμους πόρους που υπάρχουν, και κυρίως την ανταποδοτικότητα. Είναι κάτι που κατά ψέματα το ξέρουμε όλοι, ότι αυτή η μεγάλη παράκαμψη δεν έγινε τότε που οι εποχές ήταν διαφορετικές και υπήρχαν μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Από εκεί και πέρα, κοιτάξαμε να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει πέρα από αυτό. Δηλαδή, πραγματικά κάποιες ρεαλιστικές λύσεις που έχουν να κάνουν τόσο με τα επικίνδυνα σημεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μια αλήθεια αυτή τη στιγμή, πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις, και όσον αφορά το κομμάτι της μικρότερης παράκαμψης που έχει προταθεί από την περιφέρεια. Και αυτό ακόμα είναι πάρα πολύ αρχή, γιατί αναμένεται η μελέτη από την περιφέρεια προκειμένου να κοστολογηθεί και να πάει στο Υπουργείο. Οπότε πάνω σε αυτό η δέσμευση που πήραμε από τον ίδιο τον Υφυπουργό είναι ότι θα έρθει ο ίδιος στη Δημητσάνα και μαζί με την περιφέρεια να εξετάσουν αυτές ακριβώς συναλλακτικές. Και αυτό το κομμάτι της μικρής παράκαμψης κατά πόσο μπορεί να γίνει. Αυτό δηλαδή είναι η ουσία που βγήκε από όλη τη συνάντηση. Σας λέω, κράτησε 2 ώρες και τέθηκαν όλα τα θέματα επιτάπητος.
0: Αυτή η εναλλακτική πρόταση, η εναλλακτική παρέκαμψη, την λέει και το επαναλαμβάνει συχνά πυκνά και ο κύριος Φτωχός και ο κύριος Μανδρώνης. Αυτό η τοπική κοινωνία το γνωρίζει, έχει δει σχέδια, έχει συζητηθεί, έχει γίνει μια διαβούλευση.
1: Έχει συζητηθεί από το Δήμο με την περιφέρεια σε πρώτο βαθμό. Αυτό περιμένουμε και εμείς να δούμε. Γι' αυτό σας λέω ότι ακόμα δεν έχει γίνει και μελέτη, προκειμένου να ξέρουμε και εμείς ακριβώς. Και μάλιστα αυτό ήταν και το θέμα αυτό που μας έθεσε και ο Υφυπουργός. Ότι δεν έχουν κάτι χειροπιαστό στα χέρια τους. Δηλαδή και αυτοί είχαν άγνοια στο τι μπορεί να υπάρχει σε αυτή τη μικρή παράκαμψη. Γι' αυτό πάνω σε αυτό λοιπόν τέθηκε το θέμα στο να γίνει μια συνάντηση στη Δημητσάνα πλέον και να τεθούν όλα τα θέματα. Απλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να λέμε και την αλήθεια στον κόσμο, ότι υπόθηκαν οι αλήθειες ότι είναι δύσκολο να γίνει μεγάλη παράκαμψη. Ξέρετε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο να λέμε και να υποσχόμαστε ότι ναι, πήραμε υποσχέσεις για τη μεγάλη παράκαμψη. Δεν πήραμε καμία μεγάλη υπόσχεση. Γι' αυτό θέλω να το τονίσω. Γιατί δυστυχώς μερικές φορές, ξέρετε, βγαίνουν λάθος μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος μας είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το ξεκαθάρισε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει λίγο να κοιτάμε πιο ρεαλιστικά. Και ίσως είναι αυτό που είπατε βέβαια και εσείς από την αρχή, ότι για μένα το σημαντικό της χθεσινής συγκέντρωσης ήταν ένα άλλο πράγμα. Δεν ήταν ακριβώς, γιατί δεν πήραμε κάτι χειροπιαστό πέρα από τη συνάντηση που θα γίνει, έτσι, που διεκδικούμε. Ήταν ότι για πρώτη φορά οι Γορτίνοι βγήκαμε στους δρόμους. Δηλαδή για πρώτη φορά διεκδικήσαν όλοι μαζί, χωρίς να μπει μπροστά κανένας, χωρίς να μπουν πρόσωπα, κόμματα, φορείς. Όλοι μαζί μία φωνή. Και το λέω γιατί είδαμε ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους. Είδαμε μαζί τον Δήμο από τη Δημοτική Αρχή μαζί με την αντιπολίτευση. Βουλευτές. Είδαμε τον εκπρόσωπο της Μητρόπολης. Παγορτινιακή, Παναρκαδική, όλοι οι εκπρόσωποι και πρόεδροι συλλόγων. Και όλοι αυτοί γίνανε μία φωνή. Για μένα αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ήταν πόσο καιρό παρακολουθώ και εγώ τα δρόμενα, γι' αυτό δρόμο πόσες διαμαρτυρίες έχουμε δει από πάρα πολλούς συλλόγους, από φορείς. Έχετε δει και εσείς μεμονωμένες ερωτήσεις βουλευτών, μεμονωμένες ερωτήσεις αντιπολίτευσης, δημοτικών συμβούλων. Για πρώτη φορά όμως εδώ ενώθηκαν όλοι μαζί και ήταν χθες, παρά τη ζέστη, στο κέντρο της Αθήνας, πάνω από 800 άτομα, τα οποία μείνανε για 4 ώρες εκεί απέξω από το Υπουργείο Υποδομών. Και γι' αυτό αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι μια διαμαρτυρία που έγινε από έναν φορέα.
0: Όχι.
1: Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Και πάνω σε αυτή τη βάση πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε πρώτα απ' όλα για την αποκατάσταση του δρόμου που μας καίει άμεσα, έτσι, και έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά σε καταστήματα κάτω, και σε δεύτερο βαθμό να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι προτεραιότητες μπορούν να υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε λοιπόν τη λεγόμενη μικρή παράκαμψη του οικισμού, περίπου εκεί στα 10 εκατομμύρια ευρώ, περίπου έχει τονίσει ο κύριος Περιφερειάρχης ότι ίσως είναι το έργο όπου αναζητούνται χρηματοδοτήσεις, αλλά μπορούν να βρεθούν
1: βελτιώσεις στους δρόμους εκεί, δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι
0: δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό. Ωραία. Δεν ξέρω, τι υπήρξε κάποια έτσι άλλη απόφαση για κάποια νέα δράση μέσα στο καλοκαίρι, ή είναι θέμα του Δήμου της Παγορτινιακής ή της Παγορτινιακής?
1: Αναμένουμε και θα πιέσουμε για τη συνάντηση αυτή με τον Υφυπουργό, ο οποίος ήδη από χτες δήλωσε και θέλει να δει πότε μπορεί να προγραμματιστεί κάτι τέτοιο. Και παράλληλα θα γίνει πίεση και προς την περιφέρεια, ώστε να έχουμε κάτι έτοιμο στα χέρια μας πάνω στο οποίο μπορούμε να συζητάμε. Σίγουρα ο Δήμος έχει τον πρώτο λόγο για να έρθει σε επαφή με την περιφέρεια. Τώρα από εκεί και πέρα, όπου χρειαστεί, είμαι σίγουρη ότι και οι φορείς και όλοι θα συνδράμουμε στο να υπάρξει μια πίεση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί πάμε. Να δούμε τώρα τι άλλο μπορεί να προκύψει. Περιμένουμε και αποφάσεις από την περιφέρεια Πελοποννήσου για όλες αυτές τις μικροβελτιώσεις, τις αποκαταστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι αρκετές και σε διάφορα σημεία.
1: Και δεν είναι πάρα πολύ σημαντικές.
0: Ναι, είναι πολύ πολύ σημαντικές. Ωραία. Και Καλλίβα, το παρακολουθούμε πάντα το θέμα. Σας ευχαριστώ,
1: καλά. Πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν έτσι κάτι πολύ σημαντικό, κυρίες κύριοι, αυτό που είχαμε χθες στην Αθήνα με την συγκέντρωση. 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα δώσουμε κάποιες ακόμη ειδησούλες πριν πάμε σε μια μικρή διακοπή. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία Κορίνθου, Άργου, Σπάρτης και Μολάων μέσα από πράξη και μέσα από χρηματοδότηση του Πελοπόννησος, του ΕΣΠΑ, της περιφέρειας Πελοποννήσου, ύψος 2,6 εκατομμύριων ευρώ. Θα υπέγραψε την απόφαση ο κύριος Πτωχός για την προμήθεια του εξοπλισμού και όχι μόνο εξοπλισμού. Τώρα να τονίσουμε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία που έχει να κάνει με ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων νέων και νέων υποσύστασης μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων σε υπηρετικές περιοχές της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης με απόφαση του κυρίου Παπαθανάση, του αναπληρωτή υπουργού. Είναι οι αιτήσεις αυτό το διάστημα 15 Ιουλίου με 30 Σεπτεμβρίου, ενώ σήμερα 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Αρκαδία στην Τρίπολη παρουσιάζονται οι νέες δράσεις ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και καλό είναι έτσι κάποιος να ενδιαφερθεί, να μάθει κάποια πράγματα, γιατί όχι, μια αίτηση μπορεί να ενισχυθεί οικονομικά. Υπάρχουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις και ένας φάκελος που ετοιμάζεται και δεν είναι και εύκολα πράγματα, αλλά γιατί όχι να μην το επιδιώξει. Η Μεγαλόπολη, όπου πραγματικά έχει τα δικά της προβλήματα και θέματα, όλα αυτά είναι καλά, όμως θέλει να προχωρήσουν γρήγορα εδώ που είμαστε πλέον τα ζητήματα των έργων, των υποδομών, αυτά που πρέπει να γίνουν για να δουλέψει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί. 9 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Με τραγουδάκι κλείνουμε το μισάωρο και επιστρέφουμε.

0: 52ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα ιστορικά Λαγκάδια Γορτινίας στις 25 Ιουλίου. Ο Δήμος Γορτινίας τιμά τη μουσική μας κληρονομιά και διοργανώνει το διαγωνισμό θεσμό για ερασιτέχνες καλλιτέχνες. Έλα μαζί μας, γίνε κομμάτι της γιορτής. Δήμος Γορτινίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Εδώ, δεύτερο μέρος, ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ Τρίπολης, ανοιχτή γραμμή, 9 και 32 πρώτα λεπτά, η ώρα, κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου. Μία νέα δομή, ένα νέο γραφείο καινοτομίας, υποστήριξης της επιχειρηματικότητας από κοινού δημιούργησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να προωθηθεί η έρευνα, η καινοτομία των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής μέσα από το πρόγραμμα Πελοπόννησος του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα επόμενα 3 χρόνια. Το γραφείο αυτό, με τη χρηματοδότηση τη συγκεκριμένη, φιλοδοξία όλων είναι να συνεχίσει την εργασία του και να υπάρχει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε το επίσημο άνοιγμα χθες των γραφείων, στελεχώνεται από 5 υπαλλήλους και όχι μόνο. Για να ακούσουμε έτσι κάποιες δηλώσεις από την έναρξη λειτουργίας. Ακούμε αρχικά πρώτα την συντονίστρια του γραφείου, την κυρία Ελένη Μιτσέα. Τι μας είπε?
1: Πρόκειται για μια πρωτοβουλία την οποία υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα 5 επιμελητήρια της Περιφέρειας. Πρόκειται για ένα εγχείρημα πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Ουσιαστικά έρχεται να συνδέσει τις επιχειρήσεις με τον ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά και να φέρει τα προβλήματα της κοινωνίας μπροστά και πώς αυτά μπορούν να επιληθούν μέσα από την έρευνα και τη σύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα τρέξει για 3 χρόνια και πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να αλλάξει το πεδίο στην περιφέρεια.
2: Εσείς ακριβώς τι θα προσφέρετε εδώ?
1: Εμείς έχουμε ένα πλαίσιο δράσεων, το οποίο αυτές οι δράσεις είναι ένα πρώτο κομμάτι που αφορά στη σύνδεση των επιχειρήσεων με την έρευνα. Θα υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις και θα τις ενημερώσουμε για βιομηχανικά διδακτορικά, για πιλωτικές εφαρμογές, για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την έρευνα και να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να γίνουν δράσεις οι οποίες βοηθούν στη στρατηγική της ίδιας της περιφέρειας για τα θέματα της έρευνας και της καινοτομίας. Και ένα τρίτο, να μπορέσουμε να κάνουμε δράσεις δημοσιότητας ώστε να αναδείξουμε τα προβλήματα της περιοχής και πώς η έρευνα μπορεί να έρθει και να τα λύσει.
0: Ακούμε τώρα και την κυρία Τζίνα Τσάμι, είναι αναπληρώτρια συντονίστρια του Γραφείου Καινοτομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3: Πολύ βασικός σκοπός μας είναι όλοι οι φορείς, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκός τομέας και κοινωνία των πολιτών να έρθουν κοντά για να ενισχύσουμε την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο.
2: Πόσα άτομα στελεχώνουν το γραφείο?
3: Το γραφείο του στελεχώνουν 5 άτομα, αλλά πίσω είναι και λοιπή ομάδα έργου η οποία δουλεύει πάνω σε αυτό.
0: Για να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Ψαρά, είναι διευθυντής ερευνητικού έτσι, πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στα συστήματα επικοινωνίας και υπολογιστών, ήταν στην Τρίπολη και αμέσως μας έκανε και αυτός μία δήλωση, ο καθηγητής, ο κύριος Ψαράς.
4: Έχουμε ένα γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας, έχουμε τεχνογνωσία. Είμαστε ένα πολύ μεγάλο Ινστιτούτο, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί από το 1989. Έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα με μεγάλη επιτυχία. Προφανώς είμαστε μέλος του Πολυτεχνείου, Μετσόβιου. Και εδώ το σημαντικό πράγμα είναι ότι προφανώς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη και στην περιφέρεια υπάρχουν πάρα πολύ καλά έτσι, ερευνητικά στοιχεία. Απλώς εκείνο που πρέπει να τονώσουμε παραπάνω είναι να περάσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα στην πράξη και στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή αυτό το γραφείο που γίνεται εδώ, δεδομένου ότι θα είναι ένας κόμβος στον οποίο πραγματικά θα μπορούν οι άνθρωποι και οι ερευνητές, αλλά και οι άνθρωποι της αγοράς, της κοινωνίας και όλοι να μπορούν να έχουν αυτή την αλληλεπίδραση. Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ και υπόσχομαι ότι εμείς θα υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια όσο μπορούμε. Συγχαρητήρια και στην περιφέρεια, γιατί πραγματικά ξέρουμε ότι αγωνίζονται πάρα πολύ και ο Περιφερειάρχης και όλη η υπηρεσία για να μπορέσει ουσιαστικά να αναπτύξει έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο.
0: Εκεί ήταν και ο Τέος Πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κ. Θανάσης Κατσής, αλλά και η καινούργια έτσι, υπεύθυνη του Ιδρύματος, η κυρία Σοφία Ζυγά, η οποία έτσι έκανε και την ομιλία, μίλησε στο αναλόγιο, μας έκανε και μία δήλωση πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Ακούμε την κυρία Ζυγά από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρίτανης.
5: Είναι μεγάλη χαρά μας σήμερα που εγκαινιάζουμε το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μια δράση ιδιαίτερα σημαντική για τον τόπο μας και για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι πάντα θετικό σε τέτοιες δράσεις, καθώς σε όλες αυτές τις δράσεις επιχειρηματικότητας καινοτομίας μπορούν να αποτελέσουν μια πραγματική λύση για τους νέους της περιοχής μας, αλλά και ευρύτερα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Άλλωστε, όπως όλοι γνωρίζουμε, το Πανεπιστήμιο προσφέρει γνώση και η γνώση αποτελεί λύση και δύναμη όταν μπορεί να εφαρμοστεί και στις επιχειρήσεις, και κάθε φοιτητής και φοιτήτρια να απολαμβάνουν αυτά τα ωφέλη από τις σημαντικές αυτές δράσεις.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Σοφία Ζηγά, πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ακόμα και τον κύριο Γιάννη Τρούπη, το επιμελητήριο Αρκαδίας, ήταν εκεί, το επιμελητήριο Λακωνίας, το επιμελητήριο Μυσσηνίας, το επιμελητήριο Αργολίδας, οι πρόεδροι όλοι λοιπόν των επιμελητηρίων που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ακόμα τον κύριο Τρούπη.
6: Τρέχουμε το πρόγραμμα Επιχειρηματική Ανακάλυψη. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και σαφώς και τα επιμελητήρια. Είναι μια τρανή απόδειξη, όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι η συλλογική προσπάθεια πάντα αποφέρει καρπούς. Στο μέτρο που ο καθένας μπορεί, αθρηστικά γίνεται κάτι πολύ καλό για την περιοχή ολόκληρη. Είναι μια συνεργασία η οποία θα επιφέρει καρπούς και καινοτομία σε επιχειρήσεις οι οποίες θα δεχτούν να συμβληθούν στη διαδικασία. Και κλείνοντας θα πω ότι οι όποιοι μεταξύ φορέων δεν βλέπουν τον άλλον ανταγωνιστικά, βλέπετε το αποτέλεσμα.
0: Για να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Παναρίτη από το επιμελητήριο Λακωνίας, ο οποίος έτσι είναι λίγο, όχι επιφυλακτικός, λέει να περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα αυτού του γραφείου. Να τι μας είπε ο κύριος Παναρίτης.
7: Θα κρυθεί στο μέλλον όμως κατά πόσο είναι χρήσιμο και κατά πόσο το ρόλο το οποίο καλείται να παίξει θα το παίξει σωστά. Αν αναλογιστούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, και πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω, ιδέες υπήρχαν πολλές. Καινοτόμες ιδέες. Δεν υλοποιήθηκαν αυτές οι ιδέες όμως. Γιατί δεν υπήρχε ο μεσάζων, να το πούμε, ο συνδετικός κρίκος, ούτως ώστε να συνδέσει αυτές τις ιδέες στην υλοποίηση με τον εξαγωγές, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε μια ιδέα που είχε ένας επενδυτής, ένας επιχειρηματίας. Εδώ καλείται αυτό το γραφείο να παίξει αυτό το ρόλο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά από 1-2 χρόνια, όταν θα έχουμε και τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε, θα κρίνουμε αν όντως επιτέλεσε το έργο του ή όχι.
0: Μπορούμε να ακούσουμε και τον κύριο Πτωχό, τον Περιφερειάρχη, ήταν έτσι ο βασικός ομιλητής στο χαιρετισμό του γραφείου, το οποίο θα λειτουργεί από εδώ και στο εξής, στην Τρίπολη, επί της οδού Χατζηχρίστου και Ομήρων Γωνία, γραφείο καινοτομίας της επιχειρηματικότητας, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το υποστηρίζουν και τα επιμελητήρια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Πτωχού.
8: Κυρίες και κύριοι, πριν από 2,5 περίπου χρόνια που ξεκινήσαμε ως Περιφερειακή Αρχή, θέσαμε την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και γενικότερα την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και κυρίως στους τομείς που παρουσιάζουν κάποια συντηρητικά πλεονεκτήματα ως βασική μας προτεραιότητα. Αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο όταν μέσα από μελέτες και στοιχεία τα οποία έπρεπε να συγκεντρώσουμε, να αναλύσουμε, να μελετήσουμε, διαπιστώσαμε σημεία τα οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν είχε τόσο πολύ καλή επίδοση ή τέλος πάντων υπήρχαν αρκετοί τομείς οι οποίους έπρεπε να βελτιώσουμε. Κάποιοι από αυτούς είναι η παραγωγικότητά μας σε κάποιους τομείς. Κάποιοι άλλοι είναι η ανταγωνιστικότητά μας σε κάποιους άλλους τομείς. Όπως επίσης και το επίπεδο της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και καινοτομίας σε πάρα πολλές από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο μας ή ακόμα και στο δημόσιο τομέα. Κοιτώντας λίγο πίσω μέσα αυτά τα 2,5 χρόνια, θα έλεγα ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Είναι σίγουρο ότι δεν έχουμε λύσει τα πάντα, αλλά έχει φτιαχτεί ένα πολύ ωραίο μπουκέτο με δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες είμαι απολύτως βέβαιος ότι σε λίγο καιρό, σε λίγα χρόνια, θα δείξουν αποτελέσματα σε αυτά τα σημεία που θέλουμε πάρα πολύ να ενισχύσουμε. Και η προσπάθειά μας έγινε σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα ξεκινήσαμε από το να διαμορφώσουμε ένα πολύ ουσιαστικό υπόβαθρο για να μπορέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου να γίνει σίγουρα πιο ελκυστική στην προσέλκυση επενδύσεων. Αυτό το υπόβαθρο διαμορφώθηκε από πολλά πράγματα. Το σπουδαιότερο θα έλεγα ότι ήταν η έγκριση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου, κάτι που η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν είχε. Μία από τις δύο περιφέρειες της Ελλάδας οι οποίες δεν διέθεταν χωροταξικό σχεδιασμό. Μετά από αυτό ήταν η έγκριση ή προέγκριση σε διάφορα σημεία ειδικών χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, που επίσης βοήθησαν πάρα πολύ στο να διαμορφωθεί ένα πολύ ωραίο μπουκέτο κινήτρων και να διευκολύνει πολύ περισσότερο την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων. Όπως για παράδειγμα, είναι το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της Μεγαλόπολης, μέσα από το οποίο επιταχύνεται, αν θέλετε, η διαδικασία εγκατάστασης νέων παραγωγικών επενδύσεων, νέων επενδύσεων γενικότερα. Η δημιουργία μικρών, αν θέλετε, περιοχών με προεγκατεστημένες επιχειρήσεις, ώστε να λειτουργήσουν κάτω από την κινητροδότηση βιομηχανικών περιοχών και πολλές άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Έπειτα όμως, από το να γίνουμε ελκυστικοί σε επενδύσεις δεν φτάνει από μόνο του. Είναι ακόμα πιο σημαντικό να μπορέσουμε να γίνουμε φιλικοί. Για να γίνουμε φιλικοί χρειαζόταν μια εσωτερική αναδιοργάνωση, τουλάχιστον ό,τι αφορούσε τους δικούς μας μηχανισμούς, ώστε να μπορούμε πιο γρήγορα, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, να εξυπηρετούμε όσες επιχειρήσεις ή όσες επενδύσεις, υφιστάμενες ή καινούργιες, έρχονταν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εκεί λοιπόν κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σήμερα είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε η περιφέρεια με τις περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε ηλεκτρονικά όσους μπορούμε, από όπου μπορούμε και με έναν όσο γίνεται πιο ομογενοποιημένο τρόπο και επιμένω σε αυτό. Γιατί ήταν σημαντικό? Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον επενδυτή να μπορεί να εξυπηρετείται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Αυτό το τόσο αυτονόητο δεν ήταν πραγματικότητα. Ενδεχομένως να μην είναι και σε άλλες περιφέρειες, εμάς όμως ήταν σίγουρα. Δεν ήταν σίγουρα. Από μια πολύ απλή διάδραση ενός πολίτη με την περιφέρεια, όπως και πολύ πιο σύνθετα αδειοδοτικά προβλήματα. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ πάντα είναι ότι η ερμηνεία του νόμου για να μπορέσει κάποιος να πάρει δίπλωμα ή να κάνει μεταβίβαση ενός αυτοκινήτου ήταν διαφορετικό στη Λαγωνία από ό,τι στην Κορινθία. Τόσο απλά. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεπεράσει. Έπειτα κάναμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουν πάει καλά ή σχετικά καλά. Είναι κάτι που θα δούμε πολύ σύντομα στην εσωτερική μας αξιολόγηση. Άλλες άειλες ενέργειες, όπως για παράδειγμα ένα δίκτυο επιχειρηματικότητας, το ονομάσαμε Unistarts, το οποίο δουλεύει στην πρωτεύουσα κάθε περιφερειακής ενότητας και στόχο είχε να φέρει κοντά ακαδημαϊκή κοινότητα και επιχειρήσεις να μπορέσει να βοηθήσει κάποιες από αυτές, είτε να βρουν χρηματοδότηση, είτε να επιταχύνουν διαδικασίες. Γενικότερα να διαμορφώσουμε ένα οικοσύστημα το οποίο πρέπει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει επαναληφθεί πολλές φορές, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, όπως επίσης πολλές είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν γίνει ή έχουν υλοποιηθεί, κυρίως για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, είτε μέσα από τις δυνατότητες που έχει η περιφέρεια, μέσω του προγράμματος Πελοπόννησος 2027, όπως στις αντίστοιχες προσκλήσεις η προσέλκυση επενδύσεων που είχαμε ήταν τετραπλάσια ή και πενταπλάσια των πόρων που μπορούσαμε να διαθέσουμε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να έχουμε ζητήσει και να περιμένουμε κάποιο είδους υπερδέσμευση για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερες από αυτές τις επενδυτικές πρωτοβουλίες. Όπως επίσης, αντίστοιχη επιτυχία υπήρχαν και στις προσκλήσεις όλων των επιπέδων επενδύσεων που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος της Δικαιής Αναπτυξιακής Μετάβασης. Γενικότερα, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν, νομίζω, σιγά-σιγά αρχίσει να διαμορφώνουν ένα πολύ συνεκτικό υπόβαθρο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πολύ ενθαρρυντικά για μια περιφέρεια η οποία, όπως είπα στην αρχή, υστερεί σε καινοτομία, υστερεί σε ψηφιακό μετασχηματισμό, υστερεί σε παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.
0: Αυτά λοιπόν, μεταξύ άλλων, από τον κύριο Πτωχό στην ομιλία του έρχεται, υπάρχει και ο κόμβος βιοοικονομίας, όπου όλα αυτά θα συνδεθούν και με το γραφείο της καινοτομίας. Συνδέουμε ιδέες, ανθρώπους και δυνατότητες, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, γιατί στην Τρίπολη έρχεται το Rock Festival της πόλης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου, πολιτιστικό καλοκαίρι, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, το φεστιβάλ με διάφορα ερασιτεχνικά και όχι μόνο, σχήματα από όλη την χώρα. νομίζω 17 έτσι σχήματα, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή, και παράλληλες δράσεις. Συνάμα θα λειτουργήσει και η έκθεση φωτογραφίας, ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Δύο δράσεις λοιπόν το τριήμερο στην Τρίπολη. Δόθηκε μια συνέντευξη τύπου χθες στο Δημαρχείο. Ακούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κώστα Τζούμη, τι είπε για αυτές τις δύο εκδηλώσεις.
9: Ένα φεστιβάλ το οποίο ήδη έχει γίνει θεσμός και έχει καθιερωθεί και στην συνείδηση, έλεγα, των συμπολιτών μας, αλλά και ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έτσι τέτοια ακούσματα ροκ μουσικής. Να πω ότι το φεστιβάλ φέτος θα φιλοξενήσει πολλά ελληνικά συγκροτήματα ροκ μουσικής, πολλά με συγκροτήματα ή μπάντες τοπικές που είναι από παιδιά της περιοχής μας, και παράλληλα, όπως και πέρσι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, συνδυάζεται εκτός από τη ροκ μουσική με μια σειρά από παράλληλες δράσεις, οι οποίες έχουν, θα σας αναφέρω λεπτομερώς, ο κ. Λαγοπάτς και ο κ. Παναγιωτόπουλος, όπως έκθεση φωτογραφίας, η τρίτη έκθεση φωτογραφίας, το φεστιβάλ φωτογραφίας, όπως τείχους αναρρίχησης, έκθεση ζωγραφικής και άλλες τέτοιες παράλληλες δράσεις. Στόχος μας είναι στο φεστιβάλ να προσελκύσει συμπολίτες μας που βέβαια ακούν ροκ μουσική, αλλά όχι μόνο, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν και οι παράλληλες δράσεις, και να προσελκύσει και ανθρώπους από γύρω δήμους, από γύρω περιοχές που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το είδος της μουσικής. Η ροκ μουσική είναι ένας γαλαξίας σε όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια ανθρώπους που ακολουθούν και ακούν αυτή τη μουσική. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο το φεστιβάλ και εμπλουτίζεται και ανανεώνεται, και η συμμετοχή και των θεατών αλλά και των συγκροτημάτων αυξάνει κάθε χρόνο. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, αφού βλέπουμε ότι έχει ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας, και το φεστιβάλ αυτό εντάσσεται στο πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Τρίπολης, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και συνεχίζεται. Ένα πολιτιστικό καλοκαίρι με δράσεις και εκδηλώσεις για όλους, για όλα τα είδη της μουσικής, με θεατρικές παραστάσεις, με παραστάσεις για τα παιδιά, για τους μεγάλους, με θερινό κινηματογράφο και πολλές άλλες δράσεις, τις οποίες ξέρετε και τις βλέπετε από το πρόγραμμα που ήδη έχει κυκλοφορήσει και ενημερώνεστε και καθημερινά από τις ενημερωτικές πινακίδες, τις ηλεκτρονικές πινακίδες του Δήμου που βρίσκονται στα κεντρικά σημεία της πόλης μας. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο στους οργανωτές, στον κύριο Λαγοπάτη και στον καλλιτεχνικό διευθύντη, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, γιατί ξέρετε ότι ένα φεστιβάλ που διαρκεί τρεις μέρες απαιτεί πολλούς μήνες πριν δουλειά. Και τη δουλειά την κάνουν οι οργανωτές, δεν την κάνει ο Δήμαρχος, ούτε ο Δήμος, ας πούμε, σαν υπηρεσία, αλλά την κάνουν οι οργανωτές σε συνεργασία πάντα μαζί μας. Και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει όλο αυτόν τον καιρό, και να καλέσω όλους τους συμπολίτες μας και αυτούς που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη ροκ μουσική, αλλά και αυτούς που ακούν άλλα είδη μουσικής και τους ενδιαφέρουν οι παράλληλες δράσεις, να παραβρεθούν το τριήμερο που έρχεται μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο.
0: Για να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Μιχάλη Λαγοπάτη, ο οποίος έτσι αναφέρεται εκ των υπευθύνων του Rock Festival, αναφέρεται έτσι στα μουσικά σχήματα που θα ανέβουν στη σκηνή, στο stage, εκεί στο παρκάκι του Πνευματικού Κέντρου, αύριο Παρασκευή το απόγευμα, με την Φιλαρμονική του Δήμου της Τρίπολης να ανοίγει το φεστιβάλ. Τον ακούμε.
10: Τριήμερο φεστιβάλ. Φέτος έχουμε rock φεστιβάλ, και όταν λέμε rock έχουμε προσπαθήσει και έχουμε καταφέρει να έχουμε rock μουσική για όλα τα γούστα, από progressive rock, από ψυχεδελικό rock, από jazz rock, έχουμε grunge, έχουμε shoegaze, έχουμε dark wave. Έχουμε παντρέψει, έχουμε μπάντα που έχει παντρέψει το λαϊκό με το metal στο φεστιβάλ μας. Επίσης, να αναφέρω ότι φέτος είναι έντονο το τοπικό στοιχείο, γιατί την Παρασκευή θα ανοίξει μια μπάντα από την Τρίπολη, δική μας, πιτσιρίκια, ας μου επιτραπεί η έκφραση πιτσιρίκια. Το Σάββατο θα ανοίξει μια μπάντα από τη Σπάρτη, πάλι μικρή φίλη μας, και την Κυριακή θα ανοίξει μια μπάντα από την Καλαμάτα, πάλι μικρή φίλη μας. Επίσης, να αναφέρω πολύ σημαντικό ότι την έναρξη του φεστιβάλ θα την κάνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης, η οποία κάτι τέτοιο το ξεκίνησε το 1969 η μπάντα των Deep Purple, και έβαλε φιλαρμονική, πάντρεψε το ροκ με τη φιλαρμονική. Κάτι ανάλογο θα κάνει και η φιλαρμονική δική μας την Παρασκευή. Θα παντρέψει το ροκ με τους Deep Purple.
0: Παράλληλες δράσεις με συμμετοχές σωματείων συλλόγων, ανάμεσά τους και ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Τρίπολης και όχι μόνο, για να ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, και αυτός εκεί στο Αρκαδικό Φεστιβάλ Υπεύθυνος αναφέρεται σε κάποια πράγματα που πρόκειται να γίνουν παράλληλα με το Φεστιβάλ Μουσικής. Έχουμε και την έκθεση φωτογραφίες, το Φεστιβάλ Φωτογραφίας, όπου θα εκτεθούν ασπρόμαυρες φωτογραφίες, θα γίνει και ένα εργαστήρι, για να τον ακούσουμε.
11: Στόχος της όλης της προσπάθειας είναι πρώτον να βρούμε διαφορετικές αξιοποιήσεις του δημόσιου χώρου. Έχουμε καταπληκτικούς δημόσιους χώρους στην Τρίπολη, έχουμε καταπληκτικά πάρκα. Πολλά από αυτά δεν έχουν την επισκεψιμότητα που θα έπρεπε να έχουν. Έχουν μια καταπληκτική δροσιά. Έχουμε ένα μικρό δάσος μέσα στην πόλη. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, ειδικά το καλοκαίρι που έχουμε τη ζέστη και μπορούμε να έχουμε και κάποιες δράσεις οι οποίες παράλληλα, εκτός από την αναψυχή, θα έχουν και κάποιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το δεύτερο, όσον αφορά το μουσικό κομμάτι, είναι ότι ναι, μεν το φεστιβάλ λέγεται Tripolis Rock Fest, γιατί έτσι ξεκίνησε. Είναι στο ευρύ φάσμα της ροκ, αλλά τα ιδιώματα τα οποία παρουσιάζονται στο φεστιβάλ ξεκινάνε από την ελληνική μουσική παράδοση και φτάνουν μέχρι την jazz και την blues μουσική. Και το τρίτο στοιχείο είναι αυτό που υπόθηκε πάρα πολύ σωστά, που είπε και ο Μιχάλης, ότι και αυτό που είχαμε πει πριν από 3 χρόνια όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με τον Δήμαρχο, είναι ότι αν δώσουμε εμείς ένα βήμα, από εκεί και πέρα η τοπική κοινωνία μόνη της θα αρχίσει να δημιουργεί αυτό το πυρήνα που χρειάζεται για να μπορεί να εκφραστεί μουσικά, και ήδη το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε πρωτοεμφανιζόμενα σχήματα μαθητικά από την Τρίπολη, από τη Σπάρτη και από την Καλαμάτα. Κάθε μαθητικό σχήμα ανοίγει κάθε μία από τις 3 ημέρες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να έχουμε ακόμα περισσότερα. Τώρα, όσον αφορά τις παράλληλες δράσεις, φυσικά κυρίαρχη είναι το τρίτο Φεστιβάλ Φωτογραφίας Τρίπολης. Φέτος είχαμε πάνω από 220 φωτογραφίες, από τις οποίες έπρεπε να επιλέξουμε τις 50 για να παρουσιαστούν στο φεστιβάλ. Θα παρουσιαστεί και η δουλειά ενός προσκεκλημένου φωτογράφου, που είναι ο Χρήστος Αρτόπουλος από την Αρκαδία, ένας εργάτης φωτογράφος με πάνω από 25 χρόνια απορίας. Και νομίζω ήταν η ώρα να παρουσιαστεί η δουλειά του, γιατί δεν έχει παρουσιαστεί αρκετά. Ο οποίος θα κάνει και ένα εργαστήρι φωτογραφίας το Σάββατο στις 6:30. Θα παρουσιάσει τη δουλειά του, θα συνομιλήσει για τη δημιουργική του διαδικασία με όλο τον κόσμο. Όποιος θέλει να παρευρεθεί, φυσικά είναι ανοιχτό. Φυσικά έχουμε την έκθεση ζωγραφικής από την ομάδα Σύμπλεξη. Αρκάδες, ζωγράφοι, σύγχρονη ζωγραφική. Πάλι είναι ένα βήμα που δίνουμε στην τοπική κοινωνία και βλέπουμε ότι έχει μια ανταπόκριση, βλέπουμε ότι υπάρχουν ομάδες που θέλουν να εκφραστούν και χρησιμοποιούν

0: όπως και πέρσι. Υπάρχει ένα θεατρικό εργαστήρι. Το θεατρικό εργαστήρι θα το κάνει ο Κωνσταντίνος Ντουζένης, ο οποίος Κωνσταντίνος Ντουζένης είναι σκηνοθέτης με εκπαίδευση στο Εθνικό Θέατρο και ήταν καιρός να βάλουμε λίγο και το θέατρο στο φεστιβάλ για να δούμε πώς, τι ανταπόκριση θα έχει αυτό το πράγμα. Ελπίζουμε και αυτό να κυλήσει καλά, γιατί είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε φέτος. Φυσικά έχουμε ένα αναψυκτήριο, έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε αυτή την αίσθηση του παλιού αναψυκτηρίου που ξεκινάει το απόγευμα και τελειώνει νωρίς το βράδυ, δεν έχουμε αυτά τα, τα μεσονύκτιες ας πούμε ώρες. Πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η δράση και είναι και ένας τρόπος να μπορεί ο επισκέπτης να πραγματικά να καθίσει στο πάρκο και να απολαύσει αυτό το πανέμορφο πάρκο που έχουμε με ένα μικρό δάσος, όπως είπαμε και πριν, μέσα στην πόλη. Και τελευταία, δύο τελευταίες δράσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η μία είναι από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας της κυρίας Ρόχας. Θα έχουμε ένα περίπτερο, το οποίο θα είναι ενημερωτικό για την δωρεά του Μυελού των Γνωστών. Θα έχουμε ένα ενημερωτικό περίπτερο, στο οποίο θα μπορούν οι επισκέπτες να δώσουν και δείγματα. Ένα απλό δείγμα με μπατονέτα είναι από το στόμα. Στο οποίο θα μπορούν να μπουν και στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δοτών για τον Μυελό των Οστών και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε αυτή τη δράση. Και τέλος να πούμε ότι στο φεστιβάλ φέτος θα συμμετέχουν και οι εθελοντές από το πρόγραμμα που συμμετέχει και ο Δήμος Τρίπολης, Green Link. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική δράση για πρώτη φορά που την έχουμε φέτος και ελπίζουμε και αυτή να πάει καλά για να μπορούμε να την εντάξουμε στις τακτικές δράσεις του φεστιβάλ.
1: Αυτά λοιπόν, ετέθηκε ένα ερώτημα από την Τρίπολης, τι γίνεται με την προοπτική ο Δήμος Τρίπολης να αποκτήσει ένα ανοιχτό υπαίθριο θέατρο ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να γίνονται εκδηλώσεις όλο το καλοκαίρι και να μην υπάρχει αυτό που συμβαίνει με το θεατράκι στο Άλσο του Αγίου Γεωργίου που όταν έχουμε στον δίκτυο επικινδυνότητας 3-4-5 απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα και επαφή και παρουσία ανθρώπων. Γίνεται μια προσπάθεια μήπως όταν υπάρχει το 3 το κίτρινο να μην έχουμε παρκαρίσματα αυτοκινήτων στους χώρους, να είναι έτσι ανοιχτοί οι δρόμοι για να υπάρξει μια έτσι απόφαση καινούρια ώστε να μπορούν να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις όταν έχουμε 3. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να περπατήσει στο θέατρο Άλσου Αγίου Γεωργίου που επί της ουσίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλοκαίρι λόγω της απαγόρευσης. Η Τρίπολη χρειάζεται ένα ανοιχτό θέατρο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, είπε ο κύριος Τζούμης. Έχουμε κατά νου, το έχουμε σαν σκέψη, υπάρχει χώρος, αλλά δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Χρειάζεται κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν προβλέπονται τέτοιες χρηματοδοτήσεις όπως προβλέπονται για άλλα πράγματα. Και αυτό είναι το δύσκολο της υπόθεσης, δηλαδή είναι η χρηματοδότηση και πολλές φορές δεν είναι μια απλή χρηματοδότηση, μπορεί να αγγίξει και να ξεπεράσει και το 1 εκατομμύριο ευρώ αναλόγως τι ακριβώς κατασκευάζεις. Πάντως η Καλαμάτα που το πάλεψε αρκετά χρόνια μπόρεσε και απέκτησε, θα δούμε μελλοντικά εάν μπορεί και η Τρίπολη, γιατί χρειάζονται και άλλα πράγματα, πυροπροστασίες, πυρασφάλειες, πάρκιν, είσοδος, έξοδος, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στην Ερτρίπολης. Καλημέρα, καλημέρα. Προσέχουμε ειδικά το μεσημέρι, μην τυχόν προκύψει κάποια πυρκαγιά. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόηση.

0: Προχωρώντας σε αμοιβαίους αποκλεισμούς και στρατιωτικά πλήγματα. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας, Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ιρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμπαντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας και για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 βρίσκεται στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που θα συνεδριάσει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στο συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του mail, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατανομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολυγίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπρασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 3.700 αιτήσεις και ζητούμενο παραμένει η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος πανελλαδικά. Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιμελητών είναι συγκεκριμένες και αποσκοπούν στην ασφάλεια των παιδιών. Όσοι μάλιστα αντιμετωπίζουν δυσκολία με την πλατφόρμα μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7000-360. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αεροπορική επιδρομή των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για το Φελτίο Ειδήσεων από την Αρτρίπολη, ο Στάφος Ζουρμπαλάς. Η Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία Κορίνθου, Άργου, Σπάρτης και Μολάων. Πρόκειται για χρηματοδότηση ύψους 2,6 εκατομμύρια ευρώ μέσα από το πρόγραμμα Πελοπόννησος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό γνωστοποιήθηκε από την Περιφερειακή Αρχή. Δυναμικό σταλητήριο χθες στην Αθήνα από τους Γουρτίνιους με έτοιμα ένα σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου. Δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση επιχειρήσεων σε περιοχές της Δίκης Αναπτυξιακής Μετράβασης προκηρύσσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Οι αιτήσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Τρίπολη στο Επιμελητήριο Αρκαδίας που παρουσιάζονται οι νέες δράσεις ενίσχυσης αυτών των θεμάτων σε ειδική εκδήλωση. Έγκριση οριστικού αναδόχου από την Περιφερειακή Επιτροπή για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τρίπολης ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ στην τελική φάση της υπογραφής της τελικής σύμβασης. Στη Λακωνία θα γίνει τον Οκτώβριο το ράλι Μονών Λαβέ με 6 ειδικές διαδρομές και μια σούπερ ειδική διαδρομή. Πανός Αντίλαλη, διημερίδα στη Στεμνίτσα 18 και 19 Ιουλίου στο Νικολετοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Διοργανωτές γνωστοποιούν αυτή την δράση, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτινιές και του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο πλαίσιο της 21ης έκθεσης αγροτουρισμού στην αρχαία Επίδαυρο πραγματοποιείται εκδήλωση για το ΠΟΠ ελαιολάδου της περιοχής αυτή την Κυριακή 19 του μήνα 8.30 το βράδυ στο λιμάνι της αρχαίας Επιδαύρου. Παρόντες θα είναι και ο Υφυπουργός Αγωγής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Από τις 27 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου στο Αρχοντικό Τσούλου στο Λεωνίδιο πραγματοποιείται το 5ο θερινό σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς. Το Επιμελητήριο Κορινθίας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Λουτράκι, στο Συνεδριακό Κέντρο, πραγματοποιεί εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του Σταύρου Δήμα και στις προσκλήσεις και τις προκλήσεις που έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Θα μιλήσει, είναι προσκεκλημένος, ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Έχει γνωστοποιηθεί κινητοποίηση για το νερό στην Αργολίδα την 3η 21 Ιουλίου στις 10 το πρωί έξω από την Αντιπεριφέρεια στο Ναύπλιο. Διοργανωτές του συλλαλητηρίου είναι η Επιτροπή της Περιοχής για το Νερό. Παρασκευή Σάββατο Κυριακή στην Τρίπολη στο Πάρκο του Πνευματικού Κέντρου πραγματοποιείται το 11ο Rock Festival και το 3ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας του Δήμου. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι για το Δήμο Μεγαλόπολης. Αρχίζει στις 24 Ιουλίου και λήγει στις 29 Αυγούστου. Η Λευκή Νύχτα στη Μεγαλόπολη θα γίνει στις 4 Αυγούστου. Συναυλία με Γλυκερία στις 11 Αυγούστου, με Πέγγι Ζήνα στις 18 Αυγούστου και πολλές εκδηλώσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Όχι στις ανεμογεννήτριες στα Γεράνια, είπαν πολίτες χθες σε απογευματινή μεγάλη συγκέντρωση στη γέφυρα του Ισθυμού της Κορίνθου. Προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του μονοπατιού στη Νέα Μονή Φιλοσόφου πρόσφατα είχαμε στην Περιφερειακή Επιτροπή. Τρέξιμο στο Ιερό Βουνό του Κρόνου το Σάββατο, το γνωστό Κρόνιον πέρασμα για 13η χρονιά. Πρόκειται για αγώνα υπεραπόστασης 70 χιλιόμετρων, εκκίνηση ο Άγιος Πέτρος Κινουρίας στις 10 το πρωί. Ο τερματισμός επίσης στον Άγιο Πέτρο. Ο Δήμος Μεγαλόπολης, η ΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης, το Εργατικό Κέντρο στις 23 Αυγούστου οργανώνουν αγώνα δρόμου μνήμης και τιμής για τους 33 εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ Μεγαλόπολης. Θα γίνει αγώνας 12 χιλιόμετρων στις 6.30 το απόγευμα. Επιστημονικό συνέδριο για τη Σπάρτη θα πραγματοποιηθεί 12 και 13 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Σπάρτης. Θα γίνει σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Στις 25 Ιουλίου, 52ος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια. Η ΕΡΤ Τρίπολης είναι χορηγός επικοινωνίας. Το Σαββατοκύριακο, 25η επέτειος της ανάβασης Δημητσάνας Ζυγοβιστίου στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Επίσης, γίνεται γνωστό ότι θα έχουμε βραδιά αστρονομίας στο αστεροσκοπείο Στεφανίου Κορινθίας αυτό το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων «Παρατηρώ» θα γίνει στον Τυρό Κινουρίας 24 με 26 Ιουλίου. Έκθεση φωτογραφίας
στο πλαίσιο του φεστιβάλ Εστέλα στο Άστρος, εγκαινιάζεται στις 17 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του πρώην νηπιαγωγείου Άστρους. Η έκθεση θα είναι μέχρι τις 23 Ιουλίου. Αύριο Παρασκευή στο Κορακοβούνι, έντεχνη μουσική βραδιά από το Δήμο το βράδυ. Εορτές Πέτρας στα Λαγκάδια Γορτινίας, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει και το 8ο εργαστήρι της τέχνης της Πέτρας. Εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βλαχέρνας από τα γερμανικά στρατεύματα θα γίνουν αυτή την Κυριακή 19 του μήνα το πρωί στη Βλαχέρνα του Δήμου Τρίπολης. Στις Καριές Λακωνίας το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή πραγματοποιείται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας από την Ομοσπονδία. Κυρίες και κύριοι, ο καιρός έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Τρίπολη. Σε Τρίπολη, μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ανώτερη θα είναι στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αρκαδική πρωτεύουσα, μετά τις 3 το μεσημέρι, προβλέπονται και συννεφιές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν και παραμένει η Μαρία Ντάντουλη. Κοντά μας αμέσως τώρα ο Γιώργος Γαλανός με τη δική του μουσική εκπομπή. Καλημέρα.

0: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 16 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Και αυτό το πρωινό μαζί σας για να κάνουμε μαζί παρέα μέχρι και τις 11 επιλέγοντας όμορφα ελληνικά τραγούδια. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική για τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Μπροστά σου κοίτα ήταν ο τίτλος του πρώτου τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι. Το ακούσαμε από το Δήμο Αναστασιάδη και τώρα η Μαρία Καναβάκη σε ένα τραγούδι για ένα τραπέζι για δύο.

Στη στροφή λοιπόν τραγούδησε ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με την Νατάσα Μποφίλιου. Οι τελευταίες μέρες είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: 52ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα ιστορικά Λαγκάδια Γορτινίας στις 25 Ιουλίου. Ο Δήμος Γορτινίας τιμά τη μουσική μας κληρονομιά και διοργανώνει το διαγωνισμό θεσμό για ερασιτέχνες καλλιτέχνες. Έλα μαζί μας, γίνε κομμάτι της γιορτής. Δήμος Γορτινίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Φίλες και φίλοι, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Τρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια και για τα επόμενα 25 λεπτά με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Με τον Μπάντα Κεφάτο, στα Μάτι Κραουνάκη, ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος. 1-1 ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε. Και τώρα η Χάρης Αλεξίου θα προτρέψει μάλλον κάποιον να μην πολεμήσει.

Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το καφενείο, το τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από το Θέμο Σκανδάμι. Και αφού βρισκόμαστε σε κάποιο καφενείο, ας πιούμε έναν καφέ παρέα με τη Δήμητρα Παπίου.

Αχ, αυτή και ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από τη Σοφία Παπάζογλου. Τότε και εγώ θα τραγουδήσει τώρα ο Γιάννης Χαρούλης.

Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης, τότε και εγώ, τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε. Φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πρώτα που βρεθήκατε και αυτό το πρωινό εδώ στην παρέα μας, στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα δηλαδή της ΕΡΤ Τρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχοι πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του

0: ΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλεση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Ζητούμενο παραμένει, πρόσθεσε, η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής επικρατείας κατέθεσε τη σχετική δήλωση προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Τζοάν Τζετ, ακούγεται και το σφύριγμα του διαιτητή για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής. Λουκάς Λουκάς, Τάσος Οηλεμέζης, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Ακούσατε αρκετά την πρώτη ώρα από εμάς για το παγκόσμιο κύπελο και κυρίως για τον χθεσινό ημιτελικό. Πάμε τώρα να ακούσουμε για το παγκόσμιο κύπελο γενικότερα, αλλά και το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση εν όψη του τελικού της Κυριακής από έναν άνθρωπο που τα ξέρει προφανώς λίγο καλύτερα από εμάς. Μιλάμε για έναν άνθρωπο μέλος των Legends του 2004, έναν άνθρωπο που έχει περάσει από τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα, τις μικρές εθνικές κάτω των 19 και κάτω των 21. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιάννη Γκούμα.
1: Καλημέρα σας.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Μια χαρά, όλα καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Έχουμε για όλο τον κόσμο.
0: Για να ξεκινήσουμε έτσι από τα πιο φρέσκα κουλούρια. Δίκαιο το ζευγάρι του τελικού?
1: Για μένα η Ισπανία σίγουρα είναι μια ομάδα που ξεχώρισε και δίκαια είναι στο τελικό. Τώρα από και πέρα Αργεντινή, Αγγλία, νομίζω οι πιθανότητες ήταν μοιρασμένες. Έτσι όμως που πήγε το πράγμα, σίγουρα και η Αργεντινή άξιζε να το πάρει. Μέχρι το 60 λεπτό οι Άγγλοι ήταν καλύτεροι. Από και πέρα όμως μόλις βάλαν τον γκολ οι Άγγλοι, δείξανε ένα φόβο ότι να τελειώσουμε το παιχνίδι, να παίξουμε άμυνα, να το πάρουμε, να το κλέψουμε. Αυτή η νοοτροπία δυστυχώς δεν μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι, διότι το παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά στις καθυστερήσεις. Οι Άγγλοι νομίζαν ότι μόλις σκοράραν ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι, και αυτή η φοβικότητα που δείξανε φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα έμπαινε το γκολ. Τους είχαν κλείσει Αργεντινή μέσα στην μεγάλη τους περιοχή. Και δυστυχώς η αντιμετώπιση της Αγγλίας μετά τον γκολ που βάλανε ήταν τα φόπλακα για αυτούς, διότι μόνο με άμυνα δεν μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι.
0: Κύριε Γκούμα, όλος ο κόσμος ή τουλάχιστον το 90% αυτών που παρακολούθησαν τον ημιτελικό χθες τα βάζει με τον Τούχελ, συμφωνείτε? Δηλαδή αυτή η φοβικότητα προέκυψε κυρίως από τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι ο προπονητής και όχι από την οπισθοχώρηση των παικτών. Δηλαδή ο προπονητής γύρισε την ομάδα πίσω και όχι η ομάδα γύρισε μόνη της.
1: Θα ήθελα να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι ασυνέστητα οι παίχτες μόλις βάλουν τον κόλ γύρισαν πίσω, αλλά και οι αλλαγές που έκανε ο Τούχελ ενίσχυσε αυτό, δηλαδή το φόβο και ότι πρέπει να παίξουμε άμυνα με το που έβαλε συνέχεια αμυντικούς. Άρα ασυνέστητα οι παίκτες γυρίσαν πίσω λόγω ότι ήταν μπροστά στο σκορ, αλλά ο Τούχελ με τις κινήσεις που έκανε ενίσχυσε αυτό που δείχναν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Τους γύρισε ακόμα πιο πίσω, έτσι.
1: Βέβαια, αφού πονο αμυντικούς έβαζε, λέει να κρατήσουμε το παιχνίδι, να περάσει η ώρα να πάρουμε το παιχνίδι. Δεν γίνεται έτσι. Και η Άγγλοι είναι ομάδα που έχει καλούς παίκτες, έχει ποιότητα. Θεωρώ ότι αν συνέχιζε το ίδιο όπως έπαιζε μέχρι να βάλει το γκολ, ήταν πιο εύκολο να βάλει και δεύτερο, διότι θα είχε πάρα πολλούς χώρους, επειδή η Αργεντίνια θα ανέβαινε όπως ανέβηκε ψηλά για να πιέσει, γιατί έπρεπε να βάλει γκολ, και θα ήταν πιο εύκολο για τους Άγγλους να χτυπήσουν στην πλάτη των αμυντικών των Αργεντίνων. Δυστυχώς όμως επέλεξε ένα λάθος τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού. Και δικαίως θεωρώ ότι δέχεται αυτή την κριτική.
0: Ας αφήσουμε τα χθεσινά. Καταρχάς υπάρχει φαβορή, έτσι για να το κλείσουμε έτσι. Υπάρχει φαβορή στο τελικό, Ισπανία-Αργεντινή?
1: Ναι, υπάρχει φαβορή, είναι Ισπανοί. Ισπανοί με το ποδόσφαιρο που παίζουν, με την κατοχή της μπάλας, νομίζω ότι οι Ισπανοί θα κερδίσουν και τους Αργεντίνους, αν και δεν είμαι με τους Ισπανούς, γιατί θέλω να το πάρω Μέση για να γράψει ιστορία. Αλλά θεωρώ ότι οι Ισπανοί είναι μια ομάδα που έχουν από μικρή παθαίνουν έναν τρόπο παιχνιδιού. Δεν το αλλάζουν με όποιον και να παίζουν αντίπαλο. Και οι Ισπανοί δείξανε και απέναντι στους Γάλλους, που υποτίθεται ήταν το φαβορί, είχε και το καλύτερο υλικό σε ποιότητα παίχτες και σε ποσότητα. Φάνηκαν οι Γάλλοι πολύ λίγοι απέναντι στους Ισπανούς, και θεωρώ ότι και οι Αργεντίνοι δύσκολα θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην κατοχή, την καλή κατοχή της Ισπανίας. Και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο φαβόρι που είναι η Ισπανία.
0: Το παγκόσμιο πώς σας φάνηκε, κύριε Γκούμα, για να πάμε στο γενικό τώρα? Πώς ήτανε, δηλαδή σας ικανοποίησε, σας έχει αφήσει κάποια γεύση που θα θέλατε κάτι παραπάνω?
1: Σίγουρα το παγκόσμιο του Κατάρ σε σχέση με αυτό, το Κατάρ ήταν καλύτερο, θεωρώ, και σε ρυθμό και σε τάση, διότι αν θυμάστε, στο Κατάρ έγινε μήνα Δεκέμβριο, ήταν στη μέση της σεζόν, οι παίκτες δεν είχαν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, δεν είχαν πολλά λεπτά συμμετοχής. Τώρα φαίνεται ότι οι ποδοσφαιριστές είναι στο τέλος της σεζόν, δεν έχουν την ίδια ενέργεια όπως έχουν στις αρχές της σεζόν ή στη μέση της σεζόν. Περισσότερο πάει το πράγμα στην τακτική, να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, να περάσουμε. Το θέαμα δεν ήταν και σε υψηλό επίπεδο. Γενικά ήταν ένα μουντιάλ τακτικής, που περισσότερο οι παίκτες σκεφτόταν να πάρουμε το παιχνίδι χωρίς να προσφέρουμε κάποιο θέαμα. Και λογικό είναι, όταν έχουν παίξει τόσα παιχνίδια και σε ψηλές εντάσεις, φυσιολογικό είναι, άνθρωποι είναι, ποδοσφαιριστής, να το σκέφτεται έτσι.
0: Υπάρχει κάποιος παίχτης ή κάποια ομάδα που να σας εντυπωσίασε, και το αντίθετο, κάποιος παίχτης ή κάποια ομάδα που να σας απογοήτευσε, να περιμένατε άλλα πράγματα και να είδατε άλλα?
1: Ας ξεκινήσουμε από την απογοήτευση. Αναμενόμενο ήταν η Βραζιλία, γενικά απογοήτευσε, αλλά το περιμέναμε όσοι βλέπαμε και ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ότι η ποιότητα των παιχτών των Βραζιλιάνων έχει πέσει πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν είναι η Βραζιλία που θυμόμασταν τα παλιά χρόνια, δεν υπάρχουν οι προσωπικότητες, δεν υπάρχει το ταλέντο, και αυτό για αυτούς που τους αρέσει το θεματικό ποδόσφαιρο, δυστυχώς θέλουμε μια Βραζιλία να είναι εντυπωσιακή, να έχει παίχτες όπως ο Ρονάλντο το φαινόμενο, όπως προσωπικότητες ο Ρομπέρτο Κάρλος, αυτοί οι παίχτες, ο Καφού, αυτοί οι παίχτες πλέον δεν υπάρχουν στο ρόστερ της Βραζιλίας, και δυστυχώς κάτι πρέπει να κάνουν οι Βραζιλιάνοι για να επανέλθουν στα υψηλά του στάνταρ. Από και πέρα εγώ...
0: Μια μικρή διακοπή, λέει ο Λουκάς, τους βλέπαμε, λέει, στις κερκίδες να παρακολουθούν και μας πιάναν τα κλάματα από τη σύγκριση που γινόταν αυθόρμητα στο μυαλό μας, έτσι?
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μας έπιασε κατάθλιψη βλέποντας αυτά τα μεγαθύρια, τις προσωπικότητες από τις κερκίδες, και βλέποντας στον αγωνιστικό χώρο, εντάξει, δεν μπορούσε να τους συγκρίνεις τώρα. Και δυστυχώς οι Βραζιλιάνοι πρέπει κάτι να κάνουν, να αλλάξουν, να βγάζουν ταλέντα. Γιατί είναι μια χώρα που πάντα έβγαζε ταλέντα, πάντα έδινε στα μεγάλα πρωταθλήματα παίχτες που ξεχωρίζανε. Κάπου πρέπει να το βρούνε ξανά. Από και πέρα, αυτό που είπατε, εγώ ήμουν υπέρ των μικρών ομάδων, μικρομεσαίων, δηλαδή των εκπλήξεων. Θα ήθελα το Μαρόκο π.χ. να προχωρήσει ακόμα πιο ψηλά. Η Αμερική, μ' αρέσουν δηλαδή οι ομάδες που δεν τις έχουν, που δεν είναι ισχυρά και στο Big Five που λέμε παγκοσμίως. Θεωρώ και είμαι υπέρ των νέων δυνάμεων, και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γίνει και κάποια έκπληξη στα επόμενα χρόνια, διότι έχει ανέβει πάρα πολύ το αφρικάνικο ποδόσφαιρο. Είδατε πόσο ανταγωνιστική ήταν, πόσο δυσκολοκατάβλητη ήταν, και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθει και που θα το πάρει και μια αφρικάνικη ομάδα το Μουντιάλ.
0: Πάντως, καταρχάς να πω ότι είναι... Πώς να το πω, δεν μου έρχεται άλλη λέξη και ζητάω συγγνώμη, είναι κατάντια να μιλάμε για την εθνική Βραζιλίας και να λέμε αυτό που είπατε εσείς, αναμενόμενη απογοήτευση. Για μια τέτοια ομάδα που έχει γράψει ουσιαστικά την ιστορία, μεγάλα κεφάλαια της ιστορίας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, να μιλάμε και να λέμε ότι είναι αναμενόμενη απογοήτευση. Και όχι τόσο το απογοήτευση, όσο το αναμενόμενη, έτσι?
1: Σωστό, να συμφωνώ απόλυτα. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτούς τους παίκτες. Περιμέναμε πώς και πώς να τους δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Προσφέρανε θέαμα. Μεγαλώσαν γενιές και γενιές με προσωπικότητες παιχτών από τη Βραζιλία. Δυστυχώς αυτό που είπατε κι εσείς ήταν το αναμενόμενο, δηλαδή φαινόταν, δεν υπάρχει ταλέντο. Και φαινόταν ότι δεν, η Βραζιλία δεν μπορούσε να προχωρήσει και να φτάσει μακριά. Και όποιος και να είναι προπονητής, που ο Αντζελότη για μένα είναι από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως, αλλά δεν παίζει ο προπονητής ποδόσφαιρο. Αν δεν έχει τα υλικά, δεν μπορείς να φτιάξεις και γλυκό, που λέμε.
0: Και σας άρεσε, φαντάζομαι, Μαρόκο και Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, που και αυτοί τα χάλασαν λίγο στο τέλος, έτσι. Τα χάλασαν λίγο.
1: Ήμουνα υπέρ αυτών των δύο ομάδων και ήθελα να φτάσω ακόμα πιο ψηλά. Οι Αμερικάνοι είχαν δείξει, εκτός από το τελευταίο τους παιχνίδι, ότι έχουν εξελιχθεί, έχουν αναπτύξει το ποδόσφαιρό τους. Παίζανε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά γενικά όλο αυτό που έγινε, ένα μπουμπούλα με τον Τραμπ, με την διαγραφή της κόκκινης κάρτας, τους έκανε κακό, πάρα πολύ κακό. Η πίεση φαινόταν στα πρόσωπά τους. Δυστυχώς η λάθος χειρισμή του Τραμπ, του αντί για να
0: ακριβώς. Αυτό που έγινε με τον Μπάλογκαν και την ανάκληση της κόκκινης κάρτας τους αποσυντόνισε, γιατί λογικά με το Βέλγιο είχαν καλύτερη ομάδα από το Βέλγιο.
1: Όχι μόνο αυτό, συσπήρωσε και το Βέλγιο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δηλαδή τους βγήκε μπούμεραγκ αυτό, και ουσιαστικά από μια ανοησία του Τραμπ που με το έτσι θέλω επέβαλε να διαγραφεί η κόκκινη κάρτα, τους έκανε κακό. Και όμως υπάρχει και η θεία δίκη που λέμε.
0: Η νέμεση.
1: Και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, διότι δεν μπορείς να ανακυρώνεις κόκκινες κάρτες με το έτσι θέλω, επειδή είσαι ο Τραμπ, ξέρω εγώ, και μπορείς να ελέγχεις τα πάντα.
0: Για την Νορβηγία, επειδή έχω και ένα μήνυμα εδώ πέρα, ποια η γνώμη σας? Δεν ήταν από τις ομάδες που ευχαρίστησαν τον κόσμο και μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό, έτσι, με αυτά τα κοπηλατικά και τα ωραία?
1: Ναι, γενικά όλη η παρουσία των Νορβηγών ήταν καταπληκτική, και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός, με αυτά που γίνανε. Ήταν μια γιορτή για αυτούς το Μουντιάλ. Και ήταν και αυτή μια ευχάριστη έκπληξη, αν και δεν θα την έλεγα έκπληξη, διότι είχε δείξει από τα προκριματικά που ήταν αίτητη, είχε αφήσει εκτός την Ιταλία, έβαζε ακατάπαυστα γκολ. Φαινόταν ότι η φουρνιά αυτή των Νορβηγών θα έφτανε ψηλά, και όντως έφτασε εκεί που μπορούσε και ακόμα ψηλότερα. Γενικά οι Νορβηγοί και οι σκανδιναβικές χώρες φαίνεται ότι έχουν ανεβάσει το επίπεδό τους, και γενικά όλες οι χώρες πλέον δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες πλέον, και το πράσινο ακροτήριο όπως είδατε.
0: Ακριβώς,
1: δεν μπορείς να τους κερδίσεις εύκολα. Αν δεν πιάσεις το maximum της απόδοσης, πλέον το ποδόσφαιρο, οι διαφορές έχουν μικρύνει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή πέτυχε το πείραμα με τη 48, και συμφωνείτε σε αυτό που λένε, ότι σκεφτόμαστε να τις κάνουμε 64 στο επόμενο? Δεν είναι πολλές.
1: Όχι, δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική, και οι 48 είναι πάρα πολλές χώρες για να είναι σε ένα Μουντιάλ. Χάνεται όλη η έγκλη του Μουντιάλ, χάνεται, δηλαδή τότε θα πάει και κουτσή Μαρία, που λέμε σε εισαγωγικά, στο Μουντιάλ. Δεν είναι. Το Μουντιάλ είναι μια γιορτή, πρέπει, γίνονται τα αποκριματικά, πρέπει να περνάνε αυτοί που κάνουν τον αγώνα τους, και δεν μπορεί δηλαδή να ανέβει κι άλλο πολύ οι ομάδες, ο αριθμός των ομάδων. Είναι περισσότερα τα παιχνίδια. Θα μου πείτε, τα λεφτά είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά, αλλά δεν είναι όλα επιχείρηση. Το ποδόσφαιρο είναι ok, θέαμα, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ρέγουλα, ένα κράτη. Δεν μπορεί να τα ισοπεδώνουμε όλα στο βωμό της
0: του χρήματος.
1: Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς προς τα εκεί πάει, αν και δεν θα μου άρεσε καθόλου να αυξηθούν πάλι και άλλο οι ομάδες.
0: Και να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γκούμα. Η εθνική μας θα στεκότανε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, πιστεύετε?
1: Ναι, θεωρώ ότι θα στεκότανε. Έχει το ταλέντο η εθνική ομάδα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Η φουρνιά αυτή των Ελλήνων παιχτών έχει αστήρευτο ταλέντο. Πρέπει όμως στις στιγμές που είναι αποφασιστικές, να επιδείξουν ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Θεωρώ ότι σύντομα θα βρεθούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Γιατί άλλο να βλέπεις τη χώρα σου να είναι σε μια μουντιάλ και αν παρακολουθείς ξένες χώρες είναι άλλο το συνέστημα. Αυτό λέγαμε όλοι που παρακολουθούμε το μουντιάλ, πόσο κρίμα ήταν που δεν ήταν η εθνική μας ομάδα, να το ζήσουμε ακόμα περισσότερο, να ταυτιστούμε ακόμα περισσότερο με τους παίκτες, με τη χώρα μας. Αλλά θεωρώ ότι το ταλέντο υπάρχει, είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι που παρτίζουν την εθνική μας ομάδα. Είμαι βέβαιος και σίγουρος ότι σύντομα θα είμαστε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Κύριε Γκούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς το ίδιο.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Γκούμας. Ακούσαμε μια, φαντάζομαι θα συμφωνείτε, ενδιαφέρουσα κουβέντα για όσα έγιναν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πάμε έτσι για 3-4 λεπτάκια μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων της 11ης και 30. Φανταστείτε, λέει ο φίλος ο PI, είναι αυτό ή L, PL 40. Φανταστείτε, λέει, την αθλητικότητα και τον επαγγελματισμό του Κριστιάνου να την είχε ο Ρονάλντο ή ο Ροναλντίνιο και ο Νεϊμάρ. Παίχτες οι οποίοι είχαν τρομερό ταλέντο, αλλά δυστυχώς όχι διάρκεια. Έχω την εντύπωση ότι ειδικά ο Ροναλντίνιο ήταν συνειδητή επιλογή να αποχωρήσει τη στιγμή που αποχώρησε από τα γήπεδα. Ο Ροναλντίνιο, έχω την εντύπωση, ξανά το λέω, και βλέποντάς τον να παίζει, ότι έπαιζε, ήταν ένα παιχνίδι το ποδόσφαιρο. Και ο Ροναλντίνιο έπαιζε αυτό το παιχνίδι. Όταν κάποια στιγμή σταμάτησε αυτό το παιχνίδι να του δίνει το χαμόγελο με το οποίο εμφανιζόταν στο 80% της διάρκειας των παιχνιδιών όταν είχε την μπάλα στα πόδια, όταν σταμάτησε να αισθάνεται αυτό το χαμόγελο να του βγαίνει αυθόρμητα, σταμάτησε και όλα. Εντάξει, οκ, είχε και την περίεργη ζωή που μετά τα παιχνίδια της Μίλαν, λέει ο αστικός μύθος ότι μετά τα παιχνίδια της Μίλαν τελείωνε το παιχνίδι Κυριακή βράδυ, έπαιρνε το ιδιωτικό και ερχόταν στα μπουζούκια στην Ελλάδα για να τα σπάσει με τους Έλληνες φίλους του. Εντάξει, είχε και αυτά. Οι άλλοι δύο, και ο Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ, εντάξει, και ο Ρονάλντο έκανε την καριέρα, ο Νεϊμάρ δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει. Φίλε Σαράντο, ο Δημήτρης, ούτε ο προπονητής του Πάμισου Μεσίνης, γιατί τώρα του Πάμισου Μεσίνης, τι φταίει ο Πάμισος Μεσίνης, φίλε Δημήτρη μου. Ο Μανώλης, για ντόπινγκ λέει ούτε κουβέντα, ούτε σε αυτό το Μουντιάλ λέει. Και αν είναι έτσι όπως το υποψιάζομαι, ο Μπόλτ έπρεπε να τρέχει ακόμη, μάλιστα. Okay. Είναι και αυτό μια άποψη. Ο Μιχάλης λέει, ρε Θωμά Τούχελ, βγάζεις μπακ και αμυντικό χαφ και βάζεις Κόνσα, Ράιλι και Μπάρν και Μπέρν, γιατί, για να πάρεις κεφαλιές? Τα καπέλια όμως δεν έπαιρναν τίποτα, τα έχαναν όλα. Για ακόμη μια φορά losers, και επίσης αυτός ο διαιτητής είναι επικίνδυνος. Θα το ξαναπώ, έχει γίνει στο replay τουλάχιστον, φαίνεται ότι έχει γίνει φάουλ στον Σπένς από το Μέση στο ξεκίνημα της φάσης που γίνεται η σέντρα και βάζει τον γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Τον έχει πατήσει και τον έχει πατήσει καθαρά, γι' αυτό και ο Σπένς πάει μετά κουτσό για να μαρκάρει τη σέντρα του Μέση. Αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια, παιδιά. Με αυτό που έδειξε η Αγγλία, με αυτό το, ας πούμε, επιτραπεί χάλι της Αγγλίας από το 60 λεπτό και μετά, από τον γκολ που πέτυχε και μετά, δεν δικαιούται κανείς να μιλήσει για διαιτησία. Δηλαδή θα γίνει γραφικός όποιος πει ναι, αλλά τους αδίκησε και η διαιτησία. Καλημέρα στο φίλο το Μανώλη από την Κάλυμνο, με γερμανό προπονητή μόνο η Ελλάδα πρόκοψε. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που διορθώνει και λέει, ο Καφού έχει παίξει σε τρεις τελικούς. Ναι, και ο Μέση θα παίξει σε τρεις τελικούς πλέον. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη, ο οποίος μας λέει, μεγάλη παρέα το Σάββατο στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, στο γνωστό πανηγύρι, και όλα αυτά είναι θελοντικά για να παραμείνει ζωντανό το χωριό. Κύριε Τάσο, δικό σας, πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: πέρασε. Δεξιά ή αριστερά.

0: Πίνικη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα δίωξη ασκήθηκε σε Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, πρόσθεσε. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Εχθροπραξίες χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Πρωθυπουργό του Κυβερνητικό Συμβούλου Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Era Sport 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Βρήκες, βρήκες.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Δάσε προπόνηση. Δάσε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
10: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου.
11: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1970 διεξήχθη στο Μεξικό και θεωρείται ένα από τα πιο θεαματικά στην ιστορία του αθλήματος. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ που μεταδόθηκε από την τηλεόραση έγχρωμο σε όσα κράτη ήταν τότε διαθέσιμο τέτοιο σήμα. Η τηλεοπτική κάλυψη δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους παίκτες, καθώς λόγω απέτησης των καναλιών πολλά μάτς έγιναν κάτω από τη ζέστη του μεσημεριού, μέσα στο καλοκαίρι. Ήταν επίσης το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο όπου χρησιμοποιήθηκαν κίτρινες και κόκκινες κάρτες και το πρώτο στο οποίο επιτράπηκε η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή. Πολλοί είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους για την ανάληψη της διοργάνωσης από το Μεξικό, λόγω της αφόρητης ζέστης, του μεγάλου υψόμετρου και του αραιού οξυγόνου. Παρ' όλα αυτά, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού αναδείχθηκε ως το πιο θεαματικό και χορταστικό στην ιστορία του θεσμού. Το κύπελλο κατέκτησε η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, η οποία είχε στη σύνθεσή της τους Πελέ, Ριβελίνο, Τοστάο, Ζαερτζίνιο και Ζέρσον. Η ομάδα αυτή θεωρείται η καλύτερη που έχει αγωνιστεί ποτέ στο θεσμό. Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που καλύφθηκε πάντως από την τηλεόραση ήταν του 1954, έστω και ασπρόμαυρο. Σήμερα το Μουντιάλ αποτελεί το αθλητικό γεγονός που έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι τηλεθεατές που παρακολούθησαν, για παράδειγμα, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 έφτασαν τα 2,82 δισεκατομμύρια, ενώ τον τελικό παρακολούθησαν 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Την κλήρωση των ομίλων εκείνου του Μουντιάλ παρακολούθησαν 300 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ από τότε σημειώνει μόνιμα ανόδου σε τηλεθέαση ανάλογα πάντα και με τους συμμετέχοντες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του ημιτελικού ανάμεσα σε Ιταλία και Δυτική Γερμανία το 1970, 1-1 στην κανονική διάρκεια και 4-3 στην παράταση, 23 κατάδικοι απέδρασαν από μεξικάνικη φυλακή, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι φύλακές τους είχαν απορροφηθεί από το θέαμα στην τηλεόραση. Στην Ιταλία, 5 φύλαθλοι δεν άντεξαν τη συγκίνηση και πέθαναν από καρδιακή προσβολή μπροστά στις οθόνες τους.
1: Ακούτε Era Sport.

Συνεχίζει τα προβοκατόρικα ο Σόιλε Μέζης. Don't cry for me Argentina σε εκτέλεση της Μαντόνα. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής η Φανέλα με το 10 με Λουκά Σόιλε Μέζη Λαδόπουλο, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά, και ουχή Στούτζες, όπως φρόντισε να διορθώσει νωρίτερα να επισημάνει μάλλον, όχι να διορθώσει νωρίτερα ο Λουκάς. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160 erasport@papakier.gr και erasport στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Υπάρχει και ένα μήνυμα που έχει στείλει νωρίτερα, τώρα το είδα, ο φίλος ο Παναγιώτης ο Τζεφεράκος. Λουκάς, ο Λουκάς ο φιλόσοφος, λέει ο Παναγιώτης, τα έδωσε όλα, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Και μου δίνει ωραία πάσα ο Σόιλε Μέζης με το κομματάκι που έβαλε, όχι με το κομματάκι, με την καλλιτέχνηδα που τραγουδάει το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είναι κομματάκι, είναι κομματάρα, αλλά ας μην το σχολιάσουμε. Ακόμη μια παράβαση κανονισμών, όπως θα έχετε ενημερωθεί από χθες, ετοιμάζεται για την Κυριακή, για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου το ημίχρονο, αντί για 15, θα διαρκέσει περίπου ένα μισάωρο, καθότι θα υπάρχει στο ημίχρονο του τελικού, πλέον με ονοματεπώνυμα Ισπανία-Αργεντινή, θα υπάρχει συναυλία. Θα είναι η κυρία που την ακούσατε να τραγουδάει το Don't Cry For Me Argentina, η Μαντόνα δηλαδή, θα είναι η Σακίρα, θα είναι ο Justin Bieber, θα είναι και μερικοί ακόμη καλλιτέχνες, και το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ανάπαυλα θα πάρει ακόμα κανένα δεκάλεπτο και κάτι ψηλά, μέχρι το μισάωρο. Μια μικρή επιφύλαξη, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει βγει ως επιτοπλίστων από βρετανικά μέσα. Ο Guardian νομίζω το έβγαλε πρώτος, η Telegraph το έβγαλε μετά, το BBC το έχει ανεβάσει πολύ, και γενικά οι Βρετανοί δεν είναι και σε τόσο πολύ καλή σχέση είτε με την FIFA, είτε με την UEFA, είτε με τσεφερινέους, είτε με Ινφαντινέους. Πάντως, αν γίνει αυτό, θα είναι ακόμη μια παράβαση κανονισμών, που οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου από την IFAB λένε ότι το διάλειμμα των ημιχρόνων, η ανάπαυλα των ημιχρόνων, είναι 15 λεπτά.

Έτσι, μια ακόμη μικρή κουβεντούλα για τον χθεσινό ημιτελικό, ότι λέμε για το Μέση, λέμε για το Μέση, αλλά προσωπική εκτίμηση, και ας με κατηγορήσει ο φίλος ο Θανάσης ότι βγάζω αντιπάθεια για τον Λιονέλ. Χτες την παράσταση την έκλεψε αυτό το παλικαράκι, ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο, προσπαθούσε να σουτάρει και με στόχο μάλιστα, έτσι, όχι στα περιστέρια, από όπου βρισκότανε. Είχε αυτό με την καλή, την πολύ καλή έννοια, τη λεγόμενη ποδοσφαιρική αλητεία. Πήρε την Αργεντινή ουσιαστικά στις πλάτες του, είχε επιθετικότητα, το aggressiveness που λένε, δηλαδή το ζούσε αυτό που έκανε, είχε πάθος, είχε τρέλα. Για μένα ήταν ίσως ο κορυφαίος παίχτης της Εθνικής της Αργεντινής χθες, και ειδικά σε αυτό το υποσυζήτηση διάστημα των τελευταίων 40 μαζί με τις καθυστερήσεις λεπτών, που η Αργεντινή έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο. Ένας από τους παίχτες, για μένα επαναλαμβάνω, έτσι, που τη βοήθησαν να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο, ήταν αυτό το παλικαράκι, ο Έντσο Φερνάντες. Και φυσικά, να κλείσω και έτσι όπως ξεκινήσαμε, δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, στην ιστορία, όσα χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο, τόσο άθλιο κοουτσάρισμα σε τέτοιο επίπεδο, έτσι, για να κλείσουμε με αυτό τον άνθρωπο, το Θωμά τον Τούχελ, τον οποίον επαναλαμβάνω και το ξαναλέω και βρίστε με, μέχρι χθες τον είχα σε, αν όχι πολύ μεγάλη, σε αρκετά μεγάλη εκτίμηση για τις προπονητικές του ικανότητες. Τέλος, χθες με διέψευσε κατηγορηματικά και με όλους τους τρόπους, και με απογοήτευσε επειδή, επαναλαμβάνω, τον είχα σε εκτίμηση. Και η Γερμανία απογοήτευσε, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Ναι, καλέ μου φίλε Σπύρο, αλλά άλλο η Γερμανία, άλλο το ποδόσφαιρο που περιμένεις να δεις από τη Γερμανία, και άλλο το ποδόσφαιρο που περιμένεις να δεις και δεν το βλέπεις εδώ και πολλά χρόνια από τη Βραζιλία. Το ποδόσφαιρο που σε κάνει να βουρκώνεις από ικανοποίηση βλέποντας τότε, έτσι, τότε αυτό το θέαμα. Η Γερμανία, για να το συνοψίσουμε ποιο είναι το ποδόσφαιρο, θα χρησιμοποιήσω μια ατάκα του αείμνηστου Γιάννη Διακογιάννη, το ποδόσφαιρο των ρομπότ, όπως είχε πει σε εκείνον τον τελικό του 82, το τρίτο γκολ των Ιταλών, σε ένα κρεσέντο του Διακογιάννη σε εκείνη την περιγραφή, που έλεγε το μπρίο, η φαντασία νικάει το ποδόσφαιρο των ρομπότ. Αυτό είναι το γερμανικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα απογοήτευσε η Γερμανία, αλλά άλλη απογοήτευση, μία άλλη. Ο φίλος ο οποίος έχει έναν αριθμό τηλεφώνου και ένα FF στο τέλος του αριθμού τηλεφώνου, και είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει, και τον καλωσορίζουμε στην παρέα εδώ της Eraspor. Το ποδόσφαιρο είναι για άντρες, δεν είναι για Pickford. Αδερφέ, θεωρώ ότι ο Pickford είναι από τους πιο υποτιμημένους τερματοφύλακες. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακες, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους, σουλούπι, εκφράσεις, δεν σου πολύ γεμίζει το μάτι. Χτες έχει κάνει 3 επεμβάσεις, εκ των οποίων η μία αυτή στην κεφαλιά του, που την έχει βγάλει από το έδαφος, ρε παιδιά, η μπάλα πάει κεφαλιά, σχεδόν συρτή κεφαλιά, και έχει καταφέρει να γυρίσει το Μακάλιστερ ήταν η κεφαλιά, έχει καταφέρει να γυρίσει το κορμί του και να τη βγάλει αυτή την κεφαλιά, και από πολύ κοντά, από το ύψος της μικρής περιοχής, δείχνει προσόντα σπουδαίου τερματοφύλακα. Απλώς άποψή μου ότι είναι υποτιμημένος, επειδή δεν υπάρχει άλλος καλός τερματοφύλακας από πίσω στην Εθνική Αγγλίας, παίζει σχεδόν υποχρεωτικά, ίσως γι' αυτό λένε ότι δεν είναι καλός τερματοφύλακας, και όπως λες και εσύ. Ο
Ο φίλος ο Παντελής που στέλνει χαιρετισμού στο Λεωνίδα και λέει ότι ο Μέση έφτασε στην κορυφή, την ξεπέρασε, πέρασε κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι. Τώρα που οι υπόλοιποι προσπαθούν ακόμη να φτάσουν στην πρώτη. Συγκινητικός, εξωγήινος, υπεράνθρωπος, ως που θα φτάσει αυτός ο άνθρωπος. Ωραίος τι έχω κάνει αυτό. Ωραίο φίλε, φίλε Παντελή, δώσ' το σε κανένα στιχουργό, σε κανένα συνθέτη μάλλον, αυτό το στιχάκι, να το βγάλει, θα πάει 300.000 δίσκοι. Καλό είναι, δεν κάνω, σοβαρά μιλάω. Δεν υπήρξε άλλος στην ομάδα της Αργεντινής που έπαιξε τα προηγούμενα δύο παγκόσμια κύπελα, επειδή το προηγούμενο από το Κατάρ ήταν 8 χρόνια πίσω, το 14 νομίζω ήταν το προηγούμενο που είχε πάει τελικό η Αργεντινή, έχουν περάσει 12 χρόνια, νομίζω ο Μέση είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Καλά, από το Κατάρ μέχρι σήμερα παραπάνω από το μισό ρόστερ είναι το ίδιο, αλλά από το 14 μέχρι σήμερα, χωρίς να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, έχω την εντύπωση ότι ο μοναδικός που συνδέει αυτές τις δύο ομάδες είναι ο Λιονέλ. Την καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη από το Αίγιο. Καταλαβαίνεις φαντάζομαι, Αποστόλη φίλε μου, το γράφεις και μόνος σου. Κάθε πρωί λέει βάζω και ακούω περιγραφή Μανόλο από Μανώλη Μαυρομάτη για να καταλάβω τελικά ότι το βράδυ βλέπω παιχνίδια του Μουντιάλ. Ναι, και ο Μανώλης ο Μαυρομάτης έχει γράψει την δική του ιστορία, φίλε Αβραάμ. Okay, το είπαμε, ο φίλος unknown είναι, δεν έχει υπογράψει. Το είπαμε ότι έχει κάνει φάουλο Μέση στο Spence στη φάση που προηγήθηκε τη σέντρα για το δεύτερο γκολ. Εσύ βάζεις και μια άλλη παράμετρο, λες υπήρχε άλλη μια παράβαση του κανονισμού και δεν έπρεπε να μετρήσει. Ο Γρηγόρης, ναι φίλε Γρηγόρη, πριν τον γκολ λέει επανέναρξη του παιχνιδιού ξεκίνησε με ελεύθερο διαιτητή. Ο κανονισμός λέει ότι η μπάλα πρέπει να αγγίξει το έδαφος πριν παίξει. Στο συγκεκριμένο σημείο λέει η μπάλα δεν άγγιξε το έδαφος και έκανε κατευθείαν το κοντρόλο παίκτη της Αργεντινής και στην εξέλιξη μπήκε τον γκολ. Okay. Και εγώ να στο πάω παραπάνω. Στην εξέλιξη της εξέλιξης ο Μέση έχει πατήσει τον Σπενς. Κανονικά τον έχει πατήσει τη διεκδίκηση της μπάλας. Είναι φάουλ, okay. Αλλά το να σταθούμε σε αυτό, έχω σηκώσει παντιέρα για την ίδια φάση με την Αίγυπτο, ότι αδικήθηκε η Αίγυπτος στο πέναλτι που δεν δόθηκε στο Σαλάχ και τα λοιπά. Το χθεσινό θα ήταν αμαρτία όσο και άμα έπρεπε να καταλογιστεί το φάουλ. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς σε αυτή τη φάση για να δικαιολογήσει την τελική επικράτηση της Αργεντινής, φίλε Γρηγόρη. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει φάνηκε στη Γερμανία όπως και στη Ρεάλ φαίνεται πόσο λείπει ο Κρός. Εντάξει, το συζητάμε, ένας από τους κορυφαίους χαφ στην τελευταία 15ετία, 20ετία. Και ο φίλος ο Δημήτρης δίνει πάσα. Χρόνια είχα, λέει, να δω γκολ με απευθείας κόρνερ για να περάσουμε και λίγο στα δικά μας, στα ελληνικά. Είπαμε στον πρόλογο ότι θα πούμε δύο κουβεντούλες. Από τη στιγμή που το είπαμε, να πούμε και τις δύο κουβεντούλες. Είχαμε χθες δύο φιλικά 120 λεπτών. Το Rapid Παναθηναϊκός 4-1 χτύπησε αρκετά σημαντικό έτσι καμπανάκι για τους πράσινους, τουλάχιστον στην αμυντική τους λειτουργία. Πολλά τα 4 γκολ μια εβδομάδα πριν το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό τους παιχνίδι με την Ουγγρική, την επάξη για το conference. Από εκεί και πέρα είχαμε το Φυτέ σε ΑΕΚ 0-0,
Προφανώς η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει αργότερα την προετοιμασία. Προφανώς υπάρχει η κούραση. Σήμερα θα μάθουν οι παοκτζίδες γενικότερα το ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους την άλλη Πέμπτη στο πρώτο παιχνίδι για την δεύτερη προκριματική φάση του Europa. Είναι η ρεβάνς της Κλουζ με την Δυνάμο Κιέβου. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, όπως όλοι καταλαβαίνετε, είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Και τι άλλο, έχουμε και τον Ντολιόπουλο. Άλλο ένα επεισόδιο στο σύριαλ που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό με τον Διεθνή Γκάρντ. Να θυμίσουμε ότι με το που ανέλαβε ο Μπράντοβιτς, ένα πράγμα που έκανε ήταν να μιλήσει μαζί του και να του πει ότι τον υπολογίζει. Από εκεί και πέρα άρχισε να προκύπτει το ενδιαφέρον των Θεσσαλονικαίων για την απόκτησή του. Μπήκε ο ΠΑΟΚ με αυτή την ας πούμε πολύ μεγάλη πρόταση, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι πιο βαρύ, 4,5 μισάρια, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό για το buyout του Τολιόπουλου και 3 χρόνια με 1,5 τη χρονιά για τον ίδιο τον παίχτη. Τελικά κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ είδε ότι το ρόστερ του είναι υπερφορτωμένο στη συγκεκριμένη θέση και χθες έκανε πίσω, πήρε πίσω την πρότασή του. Έχει μείνει μόνο ο Άρης στη διεκδίκηση του Τολιόπουλου. Με τη διαφορά, εντάξει, ο Άρης δεν πρόκειται να φτάσει τα νούμερα του ΠΑΟΚ. Ο Άρης, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, δίνει περίπου 750.000 στον Παναθηναϊκό και μέχρι 1 εκατομμύριο τον χρόνο στον παίχτη. Από εκεί και πέρα, το έχουμε ξαναπεί, θα το πούμε ακόμη μια φορά, ο Τολιόπουλος αγαπάει Άρη λόγω της παρουσίας του εκεί, έχει δεθεί πολύ με την ομάδα και φυσικά έχει δεθεί και με τον Βασίλη Σπανούλη με την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο ομοσπονδιακός προπονητής στις κλήσεις του στην εθνική ομάδα. Και να κλείσουμε την Τολιοπουλιάδα, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου, να κλείσουμε το θέμα του Τολιόπουλου με το ότι θεωρώ αδύνατο, απίθανο μάλλον, όχι αδύνατο, ο Παναθηναϊκός να μπει εμπόδιο σε περίπτωση που ο Τολιόπουλος πει θέλω να πάω στον Άρη, δηλαδή συμφωνήσει στις δικές του κουβέντες με τον Άρη. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί την προσφορά και δεν θα μπει εμπόδιο στο να συνεχίσει κάπου που θα έχει και πολύ μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής ο Τολιόπουλος. Φίλε Μιχάλη, καλός ή κακός την έκανε αυτή την πρόταση ο ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ και χθες έκανε πίσω. Τώρα το γιατί έκανε πίσω, αυτό λένε τα ρεπορτάζ, ότι υπάρχει στη θέση εκεί point shooting σκέτο guard, έχει πολλούς παίχτες, οπότε θεώρησε ότι δεν θα το έκανε ο Τολιόπουλος, δεν θα βοηθούσε κάπου ο Τολιόπουλος. Αυτό έβγαινε από τα ρεπορτάζ τουλάχιστον. Αν εσύ θεωρείς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τα ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα θα κλείσουμε με ένα μήνυμα του Γιάννη από την Νότια Κέρκυρα που απευθύνεται προσωπικά σε αυτή τη μορφή που ακούει στο όνομα Φώτης Παρόλας. Και το μήνυμα λοιπόν του Γιάννη από την Νότια Κέρκυρα λέει: καλά ρε, δεν τρέπεστε να αφήνετε τον Παρόλα να λέει δελτίο.

0: window kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know, when your hand was down on my dick.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Ναεστορά. Πρόκειται για 27χρονο, ο οποίος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που λειτουργήσε ως ορμητήριο για τους δύο φυσικούς αυτούργους της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Ναεστορά. Υπενθυμίζεται ότι η ιδιοκτήτης του σπιτιού, που έχει επίσης συλληφθεί, έχει υποστηρίξει ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για το πώς αυτά βρέθηκαν στα χέρια τους. Η σύλληψη του τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έγινε σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπιστης.

0: ξένων πράξεων. Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στους 4 βουλευτές που παραπέμπονται για πλημελιματικού χαρακτήρα αδικήματα, υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τις υποθέσεις 7 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μπήκαν στο αρχείο, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες αρχιοθετήσεις των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν. Καμία πλευρά δεν κάνει πίσω. Καλύτερα να συμμορφωθούν, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του ορμού και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτοί στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Σε εξέλιξη, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κατοίκοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατά επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται. Γνωστοποίησε την αποχώρησή της με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ορφανοτροφείο στα περίχωρα του Αλγερίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Σήμερα είναι Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ράγδες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Η αστυνομία συνέλαβε ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

0: υπόθεση. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μωρό και γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το μεγαλύτερο παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε πυροσβεστική. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης η έξαρση σαλμονέλα στη Λαμία, μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμη άτομο, που είναι το τέταρτο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλώ σα, μεσημέρι. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο 24χρονος που βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές διαβατών συνεργάστηκε με τις αρχές και στην απολογία του στην ανακρίτρια χθες. Κατονόμασε τον άνθρωπο που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο βασικούς, την 26χρονη και τον 29χρονο, επίσης προσωρινά κρατούμενος, για να βάλουν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκε το ένταλμα της ανακρίτριας, έγινε η σύλληψη του 25χρονου λίγο έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι του στην Άνω Πόλη βρίσκονται δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με όπκε και η ΑΤ για την φύλαξη του χώρου και γίνονται κατοίκον έρευνες στο σπίτι, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης ο 25χρονος. Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε ο 24χρονος από τη φοιτητική του ζωή στο Πανεπιστήμιο και τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα κλειδιά χωρίς να γνωρίζει από εκεί και πέρα πώς έφτασαν τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει βγει διάταξη από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την λήψη γενετικού υλικού και από τον 24χρονο, καθώς οι 26χρονοι και 29χρονος αρνούνται για να διακριβωθούν τα λεγόμενά του, η αλήθεια των λεγόμενών του. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια δραστηριότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολείπων που φέρονται να εμπλέκονται και στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβιτς, ενώ στο μυαλό των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας υπάρχει και το σενάριο να υπήρχε και ηθικός αυτουργός πίσω από όλες αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις των φυσικών αυτουργών και ελίγων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου ένα μωρό και οι γονείς του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ το μεγαλύτερο αδερφάκι του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά την 7χρονη, η οποία αρχικά διακομιδεύεται στο σπουδαιό πολιτικού, στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου, εκεί όπου
0: Νομίζω δεν ακούγεται ο Παύλος Σαρόγλου, εγώ δεν τον ακούω τουλάχιστον. Ναι. Παύλε, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, να δοκιμάσουμε ίσως εκ νέου να τον πάρουμε για να μπορέσει να μας ενημερώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Τα έμπειρα στελέχη θα βοηθήσουν τις τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες στην πρόληψη αλλά και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρισμού στην συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, καθώς και στο συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των ηπαιτίων όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή, καθώς καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Να πάμε τώρα στον Παύλο του Σαρόγλου. Παύλε, μας έλεγες για την 7χρονη.
3: Ναι, η 7χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνέχεια στο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, διότι πέρα από τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις φέρει τραύματα στο θώρακα αλλά και στο μοιραίο οστό. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η 7χρονη μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εκεί όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα, 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου πέρασε από εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Όσον αφορά τώρα τις αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Να πούμε ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, στο ύψος από το Βατοπέδι και λίγο πριν την μεταμόρφωση, εκεί όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Στη συνέχεια βρέθηκε, εξμεδονίστηκε ουσιαστικά το όχημα στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από την Μολδαβία σε Χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς 35 και 28 ετών να βρουν τον θάνατο, όπως και το 6 μηνών βρέφος το οποίο είχαν μαζί τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Επιστρέφουμε στις πυρκαγιές. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πράνους τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε αγροτική έκταση. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά στη Σουρωτή αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, ο Δώρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές αντιθέρμη, όπου υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες τους, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίσουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις καλλιέργειες των σιτηρών, για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια.
4: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόουν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας και ελέγχουμε όλοι τι λεκάνη του ανθιμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες ή ξένοι για να μας ρίξουν τα μπαδέτα. Υπάρχουν και ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής παζώνουν τα ρέματα. Το Δήμος του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα.
0: Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκλήθηκαν από αμέλεια, προχωρήσαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ένας 38χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γένα, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι. Ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε, γιατί επιβλήθηκαν αρκετά χθες. Ήταν της τάξης των 9.360 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε σε έναν 38χρονο άντρα, ο οποίος δούλευε με τροχό που βγάζει σπινθήρα σε εξωτερικό χώρο και από εκεί, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και το μέτωπό της έφτασε τα 4 χιλιόμετρα, Αγγέλιο. Ακόμα βρίσκονται εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις, ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός, ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός και δυσχέρωνε πάρα πολύ το έργο. Έφτασαν εδώ χθες 11 αεροσκάφη, δεν επιχείρησαν όλα, δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά και ο άνεμος έκανε, άλλαζε διεύθυνση συνεχώς, οπότε ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Τώρα, να σας πω ότι και στους ακροατές μας είχαμε την σύλληψη αυτή του 38χρονου και το πρόστιμο. Είχαμε και σύλληψη ενός 53χρονου στα Χανιά, ο οποίος άναψε φωτιά σε ξύλα για να δημιουργήσει κάρβουνα και να ψήσει κρέας. 1.500 ευρώ σε εκείνον. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ένας 66χρονος, το ακούσαμε και πριν από λίγο, καθάριζε με γεωργικό ελκυστήρα και προκλήθηκαν σπινθήρες. Στην Καβάλα, ένας 36χρονος συνελήφθη, οδηγός φορτηγού που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης, οι οποίες όταν εκτίθενται πολλή ώρα στον ήλιο αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και γίνεται αυτανάφλεξη. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα περανή της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα να καούν 40 στρέμματα και επιβλήθηκε πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση 3.712 ευρώ. Στο Μουρίκι τώρα του Δήμου Θηβαίων συνελήφθη ένας 58χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαρτόνια κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στο θερμοκήπιο. Κάηκαν 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων, σωλήνες ίδρυυσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου και εκεί έχουμε πρόστιμο 3.600 ευρώ. Στο Βιοπά Πατρών έχουμε τη σύλληψη ενός 38χρονου που έκυγε καλώδια και απορρίμματα σε οικόπεδο, 3.609 ευρώ και εκεί το διοικητικό πρόστιμο. Και στην επαρχιακή οδό Κομοδινής Βουλγαρικών Συνόρων συνελήφθη ένας 83χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά σε συστάδα ξηρών χόρτων μέσα σε οικόπεδο. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, δεν έχουμε εκεί διοικητικό πρόστιμο. Είναι και ένα μέτρο, ίσως για να παραδειγματιστούν, Αγγέλη, όσοι θέλουν να κάνουν εργασίες στην Ήβεθρο αυτές τις μέρες, που απαγορεύεται όχι μόνο οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και άρα φωτιά, αλλά και η διέλευση και η παραμονή σε πολλές περιοχές. Ο καθένας μπορεί να ψάξει στην σελίδα της περιφέρειας που ανήκει για να δει πού απαγορεύεται η κυκλοφορία όταν είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Στην Κρήτη είμαστε τώρα και σήμερα όλο το νησί σε πορτοκαλί συναγερμό στην κατηγορία κινδύνου 4. Οπότε ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις και ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές και άλλες συλλήψεις κατ' επέκταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Η διαχείριση στο νερό περνά σε νέα φάση, καθώς το υπουργείο περιβάλλοντος προωθεί μεγάλη αναδιάρθρωση με το νέο νομοσχέδιο να ενισχύει τον ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΔ. Τα έργα στη Θεσσαλονίκη αφορούν την υδροδότηση του παλιού Καποδιστριακού Δήμου Χουρτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χουρτιάτης και να εξυπηρετηθούν περίπου 40.000 πολίτες. Στον 102 FM μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΑΔ, Άνθιμος Αμανατίδης.
6: Παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλίρου, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτης. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν, να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΔ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότεροι ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάνε το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 75%, αυτό πρέπει να σκυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή η φυστάμενη κατάσταση, να το πούν ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ.
0: Την έντονη αντίδρασή του για το νομοσχέδιο για την υπαγωγή δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέδευσης στην ΕΙΑΘ εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, ήρθε μεσοκαλόκαρο και βράδυ Παρασκευής με ορίζοντα διαβούλευσης ουσιαστικά 5 μέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση διαχείριση του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου που, όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.
4: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλό καιρό, συμπτύσσοντας τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ήμερο του, κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία. Να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή. Και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού, καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΙΑ της Θέρμης. Τη ρήτρα προσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΙΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΙΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας. Δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέος ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος, το ρυθμίσαμε.
0: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να είναι η εξαίρεση σαλμονέλα στη Λαμία και μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίες ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται αύριο ή το πολύ μεθαύριο. Η έξαρση των κρουσμάτων που αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία παρουσιάζει σαφή σημάδια ύφεση. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, αφού είχε φάει προϊόν με κοτόπουλο από κατάστημα εστίασης της περιοχής, μετά την παροχή όμως των πρώτων βοηθειών και τη λήψη των απαραίτητων ιατρικών οδηγιών. Πήγε σπίτι του ασθενής, δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής εργαστηριακά από το νοσοκομείο Λαμίας έχουν επιβεβαιωθεί 23 κρούσματα σαλμονέλα. Στην ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα επόμενα 24 ώρα. καθώς αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις από την πλευρά της περιφέρειας, οι οποίες και θα ρίξουν περαιτέρω φως στα αίτια της διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με τη σαλμονέλα στον 102 FM η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων του ΕΚΠΑ, Γαριφάλια Πουλάκου.
7: Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα, στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και ασφαλές.
0: Μέτρια με πρόβλεψη να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κρίνεται η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που είχαμε πρόσφατα στο Μορφοχώρι, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι τώρα μαζί μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και άλλοι κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από την περασμένη Παρασκευή συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθεί να φτάνει αυτή η μυρωδιά του καμένου, του πλαστικού, του καπνού. Ωστόσο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες 24 ώρες έλεγξε και πάλι την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας κρίνεται ως καλή. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων, για τα οποία η πρόβλεψη είναι σταδιακή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως και οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρήποι δεν παρουσιάζουν καμία εξωσημείωτη μεταβολή. Ωστόσο, από την πλευρά της η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που συνεχίζει την 24ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, συστήνει στους πολίτες, στο γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως σε εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, αλλά για προληπτικούς λόγους, όσοι αισθάνονται ότι υπάρχει μυρωδιά καπνού ή οτιδήποτε άλλο τους ενοχλεί, είναι καλά να κλείνουν προσωρινά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους και των επαγγελματικών χώρων και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την άθληση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του καπνού, Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα στον Βόλο, με 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης να λειτουργούν ήδη στη Μαγνησία και ακόμη 5 αναλυτές να προγραμματίζονται για την βιομηχανική περιοχή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα θετικό απολογισμό για την εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας με φορείς και βιομηχανίες. Είχαμε μια σχετική σύσκεψη εκεί. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η σύσκεψη αυτή ήταν προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι φορείς της Μαγνησίας σε ανάλογη σύσκεψη που είχε γίνει πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Όσον αφορά στους νέους σταθμούς που αναφέρθηκες, αυτοί έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα στον Αλμυρό, στο πεδίο του Άριος και στη Νέα Δημητριάδα, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί αντίστοιχος εξοπλισμός και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, όπως ανακοίνωσε στη χθεσινή σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεχούς παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, όπως είπαμε, αποτίμηση του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί πέρυσι μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου Βόλου, Βιομηχανιών, του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων, με αντικείμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε γενικές γραμμές θα πούμε ότι ο κ. Κουρέτας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του προγράμματος, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, να πούμε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σαχαρίδη η απαραίτητη υποδομή για την εγκατάσταση 5 νέων αναλυτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίοι θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Παρά το θετικό απολογισμό σε γενικές γραμμές, παραμένουν ωστόσο ανοιχτά ζητήματα, όπως η δημιουργία νέας γραμμής του αστικού κτέλ προς το κέντρο του Βόλου, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δενδροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης για την εγκατάσταση σύγχρονων φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης από τον κύριο Κουρέτα και από τον κύριο Σαχαρίδη το νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα, η διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρήπων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στην Κέρκυρα θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ άλλων θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
10: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η κυρία Ζαχαράκη εγκαινίασε πριν από λίγο το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν νέο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργούν πιλωτικά. Ένα σε κάθε μία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης δεν πρόκειται για χώρους ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, αλλά για εξειδικευμένα εργαστήρια, στα οποία προσέρχονται οργανωμένα σχολικά τμήματα και επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί. Διαθέτουν εξοπλισμό για ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και εργαστήρια ψηφιακών κατασκευών με στόχο τη σύνδεση των σχολείων με τα πανεπιστήμια και την τοπική κοινωνία. Σε νησιωτικές περιφέρειες όπως τα Ιόνια, η συμμετοχή σχολείων προβλέπεται να γίνεται και διαδικτυακά. Η επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα σήμερα θα παραστεί και στα εγκαίνια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκίδας Παξών και Διαποντίων Νήσων στην Κασιόπη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ναι, επίθεση αρκούδας σε 20 τα ζώα καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης, με τον απολογισμό να είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς το άγριο ζώο θανάτωσε 10 20 τα γουρουνάκια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι καθημερινά σχεδόν τα περιστατικά με τις αρκούδες που όλοι, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία εντοπίζουμε οι συναδελφοί. Μια επίθεση λοιπόν σε 20 ζώα καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή των Κτενών του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 10 χείρι, προκαλώντας βέβαια έντερνο ανησυχία στους κατοίκους και στους κτηνοτρόφους της περιοχής. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη που μίλησε στην Ερκοζάνης, η Ερκοζάνης έβαλε στο χώρο όπου εκτέφονταν τα ζώα, σκότωσε 10-20 τους χείρους γουρουνάκια στην περιοχή. Να σας πω ότι έσπασε μια πολύ μεγάλη σιδερένια πόρτα, γιατί δεν ήταν η πρόχειρο κατάλημα αυτό που εκτρέφονταν τα ζώα, αλλά ενισχυμένο με τσιμεντόλιθους αλλά και με ξύλινη αλλά και σιδερένια πόρτα. Το πρωί βέβαια που αντίκρισε το θέμα ήταν επόμενο να πάθει ένα σοκ. Είναι ένα νέο περιστατικό που υποστήθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων.
0: Βέβαια, έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό.
1: Πάρα πολλά, σε πολλές περιοχές, κυρίως ορεινές βεβαίως, εντοπίζονται ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Οι κάτοικοι μιλούν πλέον γενικώς για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια και ανησυχούν ιδιαίτερα και ζητούν άμεσα την λήψη μέτρων. Μεταξύ των ετοιμάτων περιλαμβάνεται και η καταμέτρηση του πληθυσμού της αρκούδας, η ενίσχυση των επιδοτήσεων για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχέδιου διαχείρισης του φαινομένου. Αυτά τα συνεχιζόμενα περιστατικά που καταγράφονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μεταξύ να καλούνται να διαχειριστούν ολοένα και έναν αυξανόμενο αριθμό συμβάντων. Μόλις πριν από δύο μέρες είχαμε και στη Λευκοπηγή, όπου εμφανίστηκε, χάλασε περίφραξη, έπνιξε 50-20 κοτόπουλα. Κάθε μέρα δηλαδή καταγράφουμε και νέα περιστατικά. Το θέμα θα έρθει τις επόμενες μέρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να σου πω, Γκέλη. Ενημερώνεται τα δασαρχεία. Σε πολλές των περιπτώσεων καλούνται και από τον εισαγγελέα οι δασάρχες, γιατί οι καταγραφές αλλά και οι καταγγελίες είναι πολλές. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο, γιατί βλέπουμε συχνά αρκούδες, λύκους, αγριόχειρους, οι οποίοι δημιουργούν και πολλά προβλήματα και ακόμα και σε διερχόμενους οδηγούς από σημεία των οδών, εθνικών και επαρχιακών, που δημιουργούν προβλήματα πραγματικά και πολύ έντονα. Γέλη.
0: Πραγματικά και σε πολλές περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Να πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης, να δούμε τις εργασίες για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στην τέως σιδεροδρομική γραμμή Κορίνθου Βέλου Κορινθίας, μια γραμμή η οποία έχει εδώ και χρόνια καταργηθεί, βρίσκοντας στο τελικό στάδιο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι όπως είπες, είναι τα πράγματα. Οι εργασίες εκεί είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή μετατρέπεται σε έναν χώρο πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και ήπιας άθλησης. Αναβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά, δηλαδή οι χώροι εκεί μιας μεγάλης περιοχής που δεν είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που παλιά λειτουργούσε η σιδηροδρομική γραμμή. Το προκατακτικό αυτό έργο ξεκίνησε επί θητείας Παναγιώτη Νίκα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τώρα περιφερειάρχης είναι ο Δημήτρης Πτωχός, που συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτό το έργο. Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 2023. Είχε υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση τότε μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΓΕΟΣΕ τότε και του Δήμου Κορινθίων. Και εσύ ως Γκέλη τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, όμορφο, αισθητικά, αλλά μια ανάσα και για τους κατοίκους, για βόλτες, περίπατο, άθληση, αναψυχή. Ενώ προβλέπονται και άλλες μεγάλες παραμβάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τόσο της Κορίνθου όσο και του Λουτρακίου, και μάλιστα να υπάρξει και μια ενοποίηση αυτής της μεγάλης παράλιας περιοχής. Όμως αυτό το έργο έτσι λίγο είναι πολύ μεγάλο και βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει 100% η κατασκευή. Πάντως το περιβαλλοντικό πάρκο της Κορίνθου σχεδόν ολοκληρώνεται. Πάμε και σε τελετή εγγενείων σε λίγο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης περνούν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην ποταμιά Θάσου. Στόχος της διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πρότυπου summer camp. Η Ρένα Παταζόγλου είναι μαζί μας τώρα. Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι. Θα προηγηθεί βέβαια η πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Τώρα, πρόκειται για δύο ακίνητα, εμπαδού 10.000 και 400 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα, μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 15 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. Στο νέο Summer Camp Rus θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκρητίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Να πούμε ότι οι κατασκηνώσεις ποταμιάς Θάσου ήταν ανενεργές για πολλά χρόνια. Η παραχώρηση έγινε με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με συνεργασία με το Δήμο Θάσου. Η παραχώρηση αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου, σύμφωνα με την διοίκηση του Δημοκρατίου Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Δόθηκε τελικά η παράταση στους αγρότες της Ιεράπετρας για την κατάθεση των αιτήσεων προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά λιπασμάτων. Την παράταση ζητούσε ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, τονίζοντας ότι το διάστημα για το οποίο ήταν προγραμματισμένο να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή ως τις 19 Ιουλίου, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αυτό αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε και αρκετή πίεση από τον Δήμο της Ιεράπετρας. Είχαμε και την επέμβαση του κ. Μπαγιωτάκη και των αγροτών, οι οποίοι έστειλαν στο Υπουργείο την επιστολή. Φαίνεται ότι συνηγόρησε το Υπουργείο, προκειμένου να πάει δηλαδή άλλες 10 μέρες, ουσιαστικά 11 μέρες, για να μπορέσουν να έχουν το χρονικό περιθώριο να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να, όσοι δικαιούνται, να πάρουν αυτή την επιδότηση για τα λιπάσματα, για τα αγροτικά εφόδια. Ξέρετε, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα που οι αγρότες μπορούν να εξοικονομήσουν από τις εκτόσεις που παίρνουν για την αγορά των αγροτικών εφοδίων είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο οδηγός που μετά από τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό προσέφυγε στη δικαιοσύνη τόσο κατά της Εγνατίας Οδού ΑΕ όσο και κατά της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου δικαιώθηκε στο δικαστήριο και η υπόθεσή του συνιστά πλέον δικαστικό προηγούμενο. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η υπόθεση αφορά πολίτη οδηγό γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, ο οποίος κέρδισε και το πρωτόδικο και το εφετειακό δικαστήριο. Τι ακριβώς συνέβη? Ο οδηγός ακινήτως στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με περίπου 90 χιλιόμετρα την ώρα στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομωτινή. Εξαιτίας όμως εισορευμένων όμβριων υδάτων που μετά από ευνίδια έντονη βροχόπτωση είχαν λιμνάσει στις λακκούδες του οδοστρώματος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να πραγματοποιήσει αναστροφή και να προσκρούσει με σποδρότητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα, με συνέπεια να υποστεί σοβαρές ηλικίες ζημιές. Οι δικαστές και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αποφάνθηκαν πως όντως το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας αφενός της κατάστασης του οδοστρώματος και των συνθήκων που λόγω αυτής διαμορφώθηκαν και αφετέρου λόγω και της απουσίας επαρκούς προειδοποιητικής σήμανσης. Ενώ ταυτόχρονα έλαβαν και υπόψη τους την καθυστερημένη ανταπόκριση του οχήματος έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου. Υπέρ του οδηγού επιδικάστηκαν. Αποζημίωση που καλύπτει τα ποσά που απαιτήθηκαν για τις επισκευές των ζημιών του αυτοκινήτου, αποζημίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, καθώς και αποζημίωση για τα δικαστικά του έξοδα. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, δεν έχουν σταματημό, με τους επιτίδιους να αλλάζουν μόνο τις λεπτομέρειες του σενάριου και να συνεχίσουν τη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι μια νέα περίπτωση στην περιοχή του Πύργου, όπου ένας 88χρονος έπεσε στην παγίδα ατόμων που εμφανίστηκαν ως λογιστές, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Χθες λέγαμε για τρεις συλλήψεις και άλλα 8 άτομα που αναζητούνται από μια ομάδα η οποία δρούσε στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά χθες είχαμε άλλον έναν ηλικιωμένο στην περιοχή του Πύργου να πέφτει θύμα απατεώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές, τον πήραν τηλέφωνο, τον πίεσαν να βάλει τα χρήματά του και τα χρυσαφικά του σε μία τσάντα και να τους τα παραδώσει για καταμέτρηση, προκειμένου να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, έβαλε τα χρήματα, 80.000 ευρώ σε μία σακούλα. 80.000, ναι. Και τα χρυσαφικά τα οποία είχε μέσα στο σπίτι και τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 10.000 ευρώ. Τα έδωσε στους λογιστές σε εισαγωγικά και περίμενε κάποιες ώρες για να γίνει η καταμέτρηση, όπως του είχαν πει. Βέβαια, οι επιτίδιοι δεν εμφανίστηκαν πίσω. Μετά από κάποιες ώρες ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένας 16χρονος συνελήφθη στοιχείο ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και ένας 40χρονος. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τυχείο. Και ακούγοντας τον συνάδελφο από τον Πύργο, παρόμοιες υποθέσεις και εδώ στοιχείο. Και πρέπει να πω, Γέλη, ότι πριν από την τελευταία ώρα, μέσα από το δίκτυα από ομάδες του Facebook, φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σήμερα το πρωί να προσπαθούν πάλι να πάρουν τηλέφωνο σε σπίτι και να προσπαθήσουν να πέσουν στην παγίδα αυτή, να καταφέρουν μάλλον να πείσουν κάποιο ηλικιωμένο να παραδώσει χρήματα. Ο 16χρονος τώρα, στην περίπτωση στην ειδική μας, στην οποία συνελήφθη στοιχείο, ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μιας και την Δευτέρα που μας πέρασε είχαν επικοινωνήσει ένας άνδρας και μια γυναίκα τηλεφωνικά, καταρχήν με μια ηλικιωμένη στην πόλη της Χίου. Προσφυγούνταν και εδώ ότι ήταν λογιστές και μια γυναίκα ήταν το σκηνικό της πρόσωπο, και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής των χρημάτων και προσβλημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί τυχόν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να τα εξαπατήσουν. Ο 16χρονος με το μηχανάκι που ήταν στο 40χρονο πήγαινε στο σημείο που του υποδείκνυαν και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. Στην πρώτη περίπτωση του παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα για τη μορφή αξίας 10.000 ευρώ, ενώ την ίδια μέρα ήταν μια άλλη ηλικιωμένη, με τον ίδιο τρόπο είχε παραδώσει 8.000 ευρώ περίπου σε κοσμήματα και τη μορφή. Κατάφεραν από την πλευρά της αστυνομίας, που ξεκίνησαν τις έρευνες άμεσα το βράδυ της Τρίτης, να συλληφθεί στο λιμάνι της Χίου ο 16χρονος, προσπαθούσε να φύγει και να εξειδημιαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις. Έχει σημαντική δικογραφία και σε βάρος του γονέα του ανηλίκου για το αδίκημα της παραμέλησης υποκτήρας ανηλίκου, όπως επίσης και για αυτά τα δύο άτομα, τις κατηγορίες που έχουν είναι η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, τα δικήματα της ένταξης λοιπόν και συμμετοχής αυτήν, και για την απάτη. Μάλιστα. Και προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είχαμε σήμερα με τηλεφωνήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει και κάποιο νέο περιστατικό που να καταγγελθεί στην αστυνομία ότι έπεσε κάποιο θύμα απάτης.
0: Είναι από καθημερινά τα λέμε, καθημερινά τα ακούμε. Φαίνεται ότι δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ενημέρωση, ειδικά στους ηλικιωμένους, από τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στα Χανιά και τον Περικλή Κουκλάκη. Εκεί την έντονη δυσφορία τους για τα διαδικαστικά ζητήματα που αντιμετωπίσουν οι πολίτες αλλά και οι φορείς που διαχειρίζονται την κτηματογράφηση θα εκφράσουν συντονισμένα οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα τεχνικά επιμελητήρια ολόκληρου του νησιού σε παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας που θα γίνει αύριο το πρωί. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι μια κατάσταση η οποία τους φέρνει σε τέλμα, όπως αναφέρουν για πολλωστή φορά, είναι η αλήθεια, και οι δικηγόροι αλλά και τα περιφερειακά τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος στην Κρήτη. Καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση με την κτηματογράφηση έχει φτάσει πλέον σε μη διαχειρίσιμη μορφή. Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν γίνει συντεταγμένες ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση προς τα συναρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρωθεί σωστά το ζήτημα της κτηματογράφησης, το κτηματολόγιο δηλαδή. Ωστόσο, τώρα λόγω της διαδικασίας που και με την προσωρινή ανάρτηση των βασικών χαρτών έχει φέρει σχεδόν το σύνολο του νησιού, όχι το σύνολο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του νησιού να φέρεται ως δασικό, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση συνολικά στο πώς γίνεται η ανάρτηση της κτηματογράφησης. Αύριο θα συγκεντρωθούν για ακόμα μία φορά, ωστόσο συντεταγμένα και όλοι μαζί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι τέσσερις του νησιού, καθώς και τα δύο τεχνικά επιμελητήρια Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, ώστε να διατρανώσουν και πάλι τις φωνές τους και βέβαια να διεκδικήσουν να μπει ένα τέλος στην όλη ταλαιπωρία που υφίστανται και οι πολίτες αλλά ομοίως και οι ίδιοι ως επαγγελματίες, λαμβάνοντας μάλιστα και τις σχετικές αποφάσεις όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηματογράφηση αυτή την ώρα, ειδικότερα στο νησί της Κρήτης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Στην κορυφή της ρομποτικής στα Ιωάννινα, με 6 μετάλλια για τους ρομποτζέδες στη Βραζιλία. Η ομάδα πέτυχε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην ιστορία της, κατακτώντας τα 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Χρήστο.
9: Ναι, Αγγέλη, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά μας κάνουν και γεμίζουν έτσι με περιφάνεια.
0: Να πούμε και κάτι καλό.
9: Έτσι, αυτό ακριβώς αυτό όπως το είπες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ήπειρο ή με τα Γιάννα, έχει να κάνει σε επίπεδο επικράτειας. Έτσι λοιπόν, όπως ανέβρες, πολύ σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής Ρόντο Τσέντες, κατακτώντας 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, παρακαλώ. Η ομάδα, να αναφέρουμε, Γκέλη, από τα Γιάννα διαγωνίστηκε απέναντι σε 36 ομάδες, ακόμη και σε πανεπιστημιακές. Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν οι μαθητές Διονύσης Μαμόλης και Αλκιβιάδης Δυναλέξης, ενώ η συμμετοχή των παιδιών είχε εξασφαλιστεί μετά τις διακρίσεις σε σχετικούς πανελληνίους διαγωνισμούς. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιτυχία αυτής της ομάδας από τα Γιάννα προβλήθηκε και από μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τον ήχο της Ελλάδας μεταφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία 10 μπουζούκια από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 9. Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό μουσικό όργανο θα γίνει ο πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένη στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Να πάμε στη Φλόρινα και την Τάμη Αδάμου. Καλησπέρα, Τάμη.
10: 10 μπουζούκια συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή, συντονίζονται και κάνουν τον ήχο τους να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς στη μουσική αυτή συνομιλία των ομοειδώνων οργάνων. Οι παινιές ενώνονται και περνούν από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και από το έντεχνο στα τραγούδια που έχουν χαρακτεί στην συλλογική μνήμη, και η παρουσία των 10 μπουζουκιών της Δόμνας από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδας στο Μοναστήρι, μέσω του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία. Ένα μουσικό φεστιβάλ που είναι γνωστό και διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και είναι αφιερωμένο στον εορτασμό του διαπολιτισμικού διαλόγου, της παράδοσης και της παγκόσμιας μουσικής. προσπαθεί να αναδείξει την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης, την περίοδο κατά την οποία το μοναστήρι ήταν σημαντικό Οθωμανικό εμπορικό και διπλωματικό κέντρο των Βαλκανίων και έχει φιλοξενήσει δεκάδες σχήματα από περισσότερες από 25 χώρες στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας θα βρεθεί σήμερα εκεί, που θα παρουσιάσει τους δικούς μας παραδοσιακούς χορούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Τάμια Δάμου. Να πάμε τώρα και στην Μαριέτα Γαβριλιώτη και τη Ρόδο. Εκεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ αντιθέτως μείωση καταγράφηκε στην ΚΟ. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ ο τουρισμός καλά κρατεί, η κίνηση δηλαδή καλά κρατεί. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις τα πάμε μια χαρά. Το δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης στο αεροδρόμιο Ρόδου. Βέβαια και με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού καλά τα πάμε. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα, στο γιότινγκ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Από αριθμούς πάμε καλά. Εκεί που αρχίζει λίγο η γκρίνια είναι όταν ρωτάς τους επιχειρηματίες για τα έσοδα και για το τι τους μένει γενικότερα. Πάντως να σταθούμε σε αυτά που μας έρχονται από το αεροδρόμιο, που η Fraport λέει ότι η κίνηση ήταν αυξημένη τον Ιούνιο που μας πέρασε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, πράγματι κατά 3,6%. Διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 τουρίστες. Παραδοσιακά πρώτη σε κίνηση στη Ρόδο είναι η Βρετανική αγορά, και οι επιβάτες λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανική ανήλθαν συνολικά σε 281.159. Δεύτερη έρχονται οι Γερμανοί και τρίτη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι οι Πολωνοί. Έχουμε σε καλά επίπεδα και τους Ιταλούς επισκέπτες και τους Ισραηλινούς, που πάντα αποτελούν για μας μια δυναμική αγορά. Όπως είπαμε, οι αριθμοί των αφίξεων είναι πολύ καλοί. Εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός στους επιχειρηματίες της Ρόδου είναι στα έσοδα, καθώς οι επισκέπτες μας είναι μάλλον λίγο κουμπωμένοι στο τι θα ξοδέψουν εδώ στη Ρόδο. Τώρα στην ΚΟ, πράγματι από τα στοιχεία που δίνει η Fraport για το αεροδρόμιο, δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι μειωμένη η κίνηση. Βέβαια μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% τον Ιούνιο, ίσως δεν ξέρω αν είναι και άξια λόγου τέτοια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας που η τουριστική κίνηση στην ΚΟ εμφάνιζε μείωση, έστω και μικρή, 1,4 ήταν ο Μάιος, σε αντίθεση με τον Απρίλιο που η μείωση στην ΚΟ ήταν αρκετά μεγάλη.
0: Μάλιστα,
11: σε ευχαριστούμε. Τέλος πάντων, οι αριθμοί καλά πάνε. Τώρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, έτσι.
0: Να μεταφραζόταν αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στη Ρόδο, που υπάρχει και σε χρήμα, καλά θα ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, υπάρχει η έντονη ανησυχία και για τον κλάδο της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με όσα λέει η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης, δεν έχουμε τη Λίνα Θεολογίτου, όχι. Δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να την βρούμε τώρα την Ελληνική Θεολογία του και θα επανέλθουμε.

0: σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι περιορισμοί αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και οι εργασίες θα γίνονται από τις 7.30 το πρωί ως τη Δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας μέχρι την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας ανάλογα και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό και ο Βόλος είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία της Μύδιας στο Ευρυπίδη που φιλοξενείται απόψε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Πέννη τον πριν είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. 29 χρόνια μετά την ερμηνεία της στον ίδιο ρόλο, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει ως Μύδια στην εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού που βρίσκεται ήδη, όπως είπε, σε περιοδία σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σημαντικός και γνωστός στο ελληνικό κοινό Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος πλαισιώνεται από μια ομάδα σπουδαίων συντελεστών. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, παρουσιάζοντας μια Μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τελικά τον θάνατο. 12 ηθοποιοί, ανάμεσα στους οποίους ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Λάζαρος Γεωργιακόπουλος και η Ρένη Πιτακή, συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επισκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση με την ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαιολόγο. Μια παράσταση που θα λέγαμε ότι αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, μιλώντας για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη, αλλά και για την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που φτάνει στο έσχατο όριο. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 20. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροητικά που θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικές.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και

0: πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρηνικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάκη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εχμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτοιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει γνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Air News Radio 105,8. Και στον τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η πάρεα του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχιοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές για τις οποίες κατηγορούνται οι 22 παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει ωστότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
0: Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην την αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο, καθότι Άγιο, ο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα αφήνει και αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλώ ήρθατε. Για μένα, ο εξή χαρακτηρισμό λοιπόν χρησιμοποιήθηκε ο Πρωθυπουργό κυρίω για την αντιπολίτευση, αλλά όπω είπε και εσύ, άφησε και εχμέ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντα συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομική Πολιτική. Με την ανακοίνωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρη αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπω ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είχαν βρεθεί στο στόχαστρο με τι υποθέσει του για του 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για δικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9, είπε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως έχει ζητήσει την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευτυχίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θηλιότητες? Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθείες ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στο νοσοκομματικό εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
0: Τώρα, Άγη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
2: Ακριβώς. Άρχισε η διένταση γεγονός ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας επιτακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο αυτοότητας, για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημελήματα. Είναι αυτονόητη η στάση οποιοδήποτε κόμμα σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Μαρινάκης. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινικής δίωξης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Γεροπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς 9 ανθρώπους. Δεν θα τους πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκη σήμερα, μάλιστα. Ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του Πασόκ, βάζοντας ότι το Πασόκ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μία ακόμα φορά. Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκτρικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
0: Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ξανά πως και για τους 4 αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτότητας.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
3: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου. Παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν. Γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
0: Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές. Οι τέσσερις πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
3: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει. Και για αυτούς ισχύει και για αυτούς τους τέσσερις το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
0: Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και ευγενή αλλούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι ακριβώς από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει προς το σκάνδαλο το ΠΚΠ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Βεβαίως δεν παρέλειψε να αναφέρει, Ντόνα, πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
0: Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες αντιδράσεις, Ευγενία.
5: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις της.
0: Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
4: Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
0: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο ΕΡΤ News.
6: Οι Έλληνες στοχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
0: Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα, να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Βέβαια, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
7: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΠΑΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
0: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
4: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια αντεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερή η συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας, ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως θα βλέπουν, πως τα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από τη Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης, που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
8: Καλώς είμαι σήμερα από Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Άνω Πόλης όπου διαμένει. Γνωρίζαν τις κινήσεις του, τον παρακολουθούσαν διοικητικές αρχές και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή, όπως και οι προηγούμενες τρεις, με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ο 25χρονος. Φαίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, να είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό. Έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού φόρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο αδερφός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς, αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως 4 συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτ και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
0: Μένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για 5η συνεχόμενη νύχτα τα εγκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε 2 κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν, Έλενα Λεβίζου, οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
9: Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες 4 νύχτες, στο Μπαντάρ Αμπάς, η Βίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα όπως είπε στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο για παιδιά στο Αφγάζ, όπου εκεί αναγκάστηκαν οι αρχές να το εκενώσουν όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Γι' αυτό το πλήγμα στο κοντά στο νοσοκομείο, τα αντίπεινα ήταν σύμφωνα με τους Ιρανούς να πλήξουν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις από την ιρανική πλευρά προς αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σκληρά αυτά χτυπήματα θα συνεχιστούν, είτε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, θα το τελειώσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, και κάλεσε, είπε χαρακτηριστικά, το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα στην Wall Street Journal συγκεκριμένα που λένε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χάρκ, το πολύ σημαντικό.
0: Να,
9: αυτό
0: νησί. Είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου χθες.
9: Ναι, ακριβώς. Και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου οι Αμερικανοί, έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, οι διελεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και μάλιστα, όπως είπε, τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διπλωματική λύση, καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν, όσο και αν οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν, θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Ντόνα, οι εξελίξεις...
0: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όσο μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή, κλιμάκωση ένταση στην περιοχή.
9: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Γκαλιμπάφ, για τις διαπραγματεύσεις, αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν, οπότε το Ιράν διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούζ και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
0: Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσημη πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μία αμελητέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα, σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά ανά λίτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στο ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι ίσως στις αρχές επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Δρεβενά, είναι τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης, βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
11: Γεια σας και πάλι, και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετού κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση Κομισιόν που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σε δύο σπόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους σπόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά να πούμε πως το συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμό για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό επιζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη για την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι οι αποθήκες ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι έως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση που προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές.
0: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
12: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο. Όταν τότε λοιπόν, ένα βράδυ, όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης στις γραμμές 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Θα ενδεικτικά μία ρογμή η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοηχτεί με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, είναι αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους. Και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών, ώστε να μπορέσουν και ήδη να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
0: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
13: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει, και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες, έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πορετεινού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο, και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε, όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκων ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, και βέβαια πολύ ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδική πόρους η χώρα μας από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νικός Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
14: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντόνη που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωτετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο μετροπόντικας.
0: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια της Κυψέλης, επισημαίνουν οι ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, τόσο οι κάτοικοι, αλλά όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
15: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή, να βάλουμε λαμάκια, μάλιστα, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, την, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται, διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσο χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν, και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Δηλαδή κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζον να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
0: Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος μίλησε στο Earth News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
16: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, που δεν είναι κάτι το σημαντικό, συντικοπία. Δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός. Όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι, είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός, ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό.
0: Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικό Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικό Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τώρα, τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους αν δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα συζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέθηκε στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
17: Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα αλλά να έχουν πιστοποίηση από πολλές πλευρές τόσο ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί την Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς του Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους, Ντόνα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα πετράλωνα. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε η Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23, αν και βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων. Εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Το δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναλογικά, κυρίως στις ιατρικές σχολές.
0: Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
18: Ελίνα Κολύβα. Και να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβρη να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
0: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο.
18: Επίσης.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, έρευνα και καινοτομία, πρώην κύριο Υφυπουργό Παιδεία, αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκο Παπαϊωάννου, μιλώντα στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Air News Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομή διαφορετικά θέματα εκπαίδευση. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
19: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κρίσματα.
0: Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιόνελ Μέση επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε. Εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να του μπρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εστέρει η νίκη. Και τι είναι, τα κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία, αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή ξεκάθαρα, έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
0: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
20: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε. Αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών, παρακαλώ, δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένα ομαδικό άθλημα, παίρνει μια ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και την οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Μουντιάλ.
0: Τώρα ο μεγάλος βέβαια ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ, Ισπανία ή Αργεντινή. Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία?
20: Κοίταξε, και στα δύο παιχνίδια, στους δύο μητελικούς δεν κέρδισαν τα φαβορί. Φαβορί ήταν στο ένα η Γαλλία και στο άλλο κατ' εμέ η Αγγλία. Κέρδισαν τα outsider. Ένα τίκ πιο κάτω από τα φαβορί. Ούτε και τώρα υπάρχει φαβορί. Ίσως να βάλουν τους Ευρωπαίους, τους Ισπανούς που ξέρουν να παίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, κάνουν την προσαρμογή τους και επιτυχαίνουν αυτό που θέλουν. Αλλά από την άλλη υπάρχει ο Μέση. Οπότε, ό,τι και να λέμε, μπορεί και το βράδυ στο 70 λεπτό να πει: είμαστε πίσω μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε εμείς μπροστά. Όπως έγινε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με το Μέση, όπως είπα, να παίρνει την ομάδα από το χέρι του.
0: Περιμένω περισσότερες πληροφορίες για την Κυριακή. Μήπως, δεν ξέρω, βγάλει ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη.
20: Όχι, μην ποντάρουμε τα σπίτια μας.
0: Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
1: Μια από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ, έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
0: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβη ο Βρετανός

0: Για ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλο Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας εναντί της Ρωσίας, με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
3: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο ειδήσεων στις 3, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Πίκουλας.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

Zeppelin 106,7. You wanna get out.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.